0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Η Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε θρίλερ εξελίσσεται την προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη πηγή, ιρανική πηγή, δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφραζε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, επισήμανε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημείωσε ότι η απειλή πειρατεία στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους ΘΑΑΤ για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Περίπου το μισό του συνολικού τους αποθέματος. Την ίδια ώρα η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λιγότερους από 200 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως εκτιμούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με 4 πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις Αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones, παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες σε βαλιστικούς πυράβλους, drones και αντιεροπορικά συστήματα. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο της στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ο Οσγκύρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρτικής Επιτροπής για τον Υπουργό και τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πλοίο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Ραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Εν τω μεταξύ, ενώπιον των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία τους πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση του παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας». Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Κόκοτας, μεγάλος Κόκοτας. Φωνάρα μεγάλη και φαβορίτες μεγάλες. Δεν ξέρω πώς τις θυμάστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει πόσο? 22. Αμάν, έχω οδοντίατρο σήμερα. Θέλω να το αποφύγω ως, ξέρετε ποιος, το λιβάνι. Λοιπόν, αλλά δεν θα την γλιτώσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα? Εδώ είμαστε στο Sky 100,3 και να κάνουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, πώς είδατε την κυρία Καριστιανού? Γιατί είδα κάποια μηνυματάκια που στείλατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, στον Δημήτρη μας. Θέλω την άποψή σας. Δεν ξέρω αν την είδατε, δεν ξέρω αν καθίσατε να παρακολουθήσετε την ομιλία. Εγώ είδα ένα κομμάτι, να σας πω την αλήθεια, και της ομιλίας και της εκδήλωσης. Εντάξει, είχε λίγο τρακ, είχε λίγο αυτό, είχε λίγο εκείνο. Ελπίδα, ε. Το ελπίδα, το μήνυμα, το σύνθημα. Ελπίδα για αυτό και ναι, και λοιπά. Ελπίδα, κρατάμε το ελπίδα, μην μπερδεύεστε για όλα τα άλλα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, η κυρία Καριστιανού τι είπε? Είπε, λέει, ότι επιθυμούμε μόνοι μας πρώτοι, ε, μάλιστα. Τώρα θα μου πεις, γιατί κακό είναι να έχεις ελπίδες? Σωστό και αυτό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αλλά θέλω τη δική σας άποψη. Αν είδατε, αν τέλος πάντων έχετε μια πρώτη εικόνα της, του νέου κόμματος, ενός νέου κινήματος, το είπε, αλλά δεν έχει σημασία, κόμματος, μια αλλαγή, μια νέα είσοδο σωστότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα θέλω να τα πούμε λιγάκι, πώς τα είδατε εσείς, πώς τα βλέπετε, πώς τα εκτιμάτε. Η αλήθεια πάντως ήταν ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, περίμενα περισσότερο κόσμο, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, να ξέρετε. Επί της ουσίας, ήδη τρέχουν, λέει, κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, να ξέρετε. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας δίνει ένα αποτύπωμα στην κυρία Καριστιανού. Αλλά θα μου πείτε από την άλλη μεριά, είναι νωρίς ακόμα, ρεψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και αυτό βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον και για το τι προτάσεις θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού. Χθες είπε κάποια γενικά πράγματα και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το διαβατήριο για το πού θα κινηθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη μεριά, θυμίζω, χθες είδα και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα, τον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον αυτά τα χρώματα θα έχει, να ξέρετε, το κόμμα. Πηξίδα, μαθαίνω, είναι η επικρατέστερη άποψη. Αλλά τώρα, εντάξει, πηξίδα, πώς το είπαμε το άλλο, ελπίδα, πώς τα βλέπετε εσείς, δηλαδή, τα ονόματα? Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη λέξη η οποία να σε γυνεύσει, ρε παιδί μου, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, το ελπίδα συνοδεύεται από το Περιστέρι, ε, μάλιστα, της κυρίας Καριστιανού. Ξέρετε, χθες μου έλεγε μια ψυχή ότι η παρουσίαση νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδεχομένως των κομμάτων, των νέων κομμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν. Έχω και άλλους φίλους, να ξέρετε, που μου λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως την άλλη Παρασκευή, που ο μήνας έχει 29, κάτι λέει να ανακοινώσει και αυτό. Θυμίζω, 29 Μαΐου είναι η μέρα της άλωσης της πόλης των πόλεων. Ε. Παρασκευή ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και την Τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα. Επανέρχομαι. Μου έλεγε λοιπόν μια ψυχή χθες, καλή της ώρα, ότι το γεγονός ότι αφήνεται από τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης δηλαδή, η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε νωρίτερα σε εκλογές, σπρώχνει τα νέα κόμματα να παρουσιαστούν, να εμφανιστούν. Και αυτό έχει ένα συν και ένα μείον. Το συν ποιο είναι? Ότι καταρχήν δηλώνουν την παρουσία τους. Άρα θα πρέπει τα κόμματα αυτά να παρουσιάσουν θέσεις και πρόσωπα που θα τα εκπροσωπούν. Το μείον όμως είναι ότι ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να είναι λίγο πιο βιαστικές και να γίνουν λάθη. Σημειώνω βέβαια ότι τα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή του τόπου και σπάνε τον πάγο που μας έλεγε και ο καλεσμένος μας προηγούμενες μέρες, λοιπόν, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, κάποια έχουν μια ιστορία, κάποια δεν έχουν ιστορία. Κάποια έχουν ένα παρελθόν, θετικό, αρνητικό, δεν έχει σημασία, έχουν όμως ένα παρελθόν. Άρα, καθίστε να δούμε λοιπόν, μετά τη δημοσιοποίηση θέσεων και απόψεων, και συνεντεύξεων που θα παραχωρήσουν οι αρχηγοί τους, οι στελέχη τους, αν θα πέσουν στο ολίσθημα. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, παίζει ρόλο το ολίσθημα? Βεβαίως παίζει ρόλο το ολίσθημα, διότι από εκεί θα κρατηθούν τα υπόλοιπα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία από τη δική τους πλευρά δίνουν τη δική τους μάχη. Ας πούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα είναι δεύτερος, διότι ο τρίτος ή ο τέταρτος αμέσως μετά θα έχει εκδήλωση κρίσης μέσα στο κόμμα του, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σημειώνω ότι τα κόμματα όλα δεν έχουν την ίδια αρχή και δεν έχουν και το ίδιο, πώς να το πούμε, σημείο έναρξης. Η κυρία Καριστιανό, αν καταλαβαίνω καλά με αυτά που διάβασα, σε γενικές γραμμές είναι αυτό που λέμε στο δεξιό κομμάτι. Αν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και ο κόσμος που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο κεντροαριστερό κομμάτι της πολυκατοικίας. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αυτό στη δεξιά πτέρυγα της πολυκατοικίας. Το λέω γιατί θα μου πεις τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά κόμματα ή αυτά που επιθυμούν να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα, ρε Ψάλτη, είναι σε συγκεκριμένα τμήματα? Όχι, δεν είναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο θα οριοθετήσει και την επόμενη μέρα της κάλπης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα στα πολιτικά, που δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρουν, γιατί η καθημερινότητα έχει άλλα ζητήματα που είναι σαφώς πιο ουσιαστικά και πιο μεγάλα. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και τα θέματα αυτά, τα οποία είναι στην καθημερινότητα και στην, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη ζωή μας. Γιατί έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα, ώρα που λέω και εγώ, και οι κάλπες. Αλλά φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Έχουμε και άλλα πράγματα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Τι γίνεται, παιδιά, με το θέμα της ΟΣΜΗΣ? Τρίτη μέρα, τίποτα, χαμπάρι ο Τρίφωνας, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα? Ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο? Δεν είχαμε να μετρήσουμε, δεν πειράζει, θα το μάθουμε στο μέλλον. Βάλαμε ειδικούς. Άκουσα κάτι σενάρια χθες καινούργια, τα οποία λέει κάτι από το Θριάσιο, κάτι από εκεί κλπ. Είμαστε ακόμα στη φάση των σεναρίων. Με λίγα λόγια, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι καταπληκτικό, δεν το κουβεντιάζω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο, έως εντυπωσιακό θα έλεγα. Στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα του πολέμου, ακούσατε και στο Δελτίο ότι είμαστε εν αναμονή κάτι το οποίο μπορεί να είναι και συμφωνία, μπορεί να είναι και βομβαρδισμός. Το Al Arabiya, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, είπε, λέει, ότι τα βασικά σημεία της συζήτησης έχουν, λέει, λιανθεί, ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, οι γωνίες των δύο πλευρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γενικά φαίνεται να συμφωνούν. Άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση για πάυση επιθέσεων σε υποδομές, πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, σεβασμός της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό και στη θάλασσα του Ομάν, κοινή παρακολούθηση και σταδιακή άρση κυρώσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε 7 ημέρες, μεταξύ των οποίων και η ιστορία του πυρηνικού προγράμματος, και επιβεβαίωση, λέει, της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Al Arabiya, ξαναλέω, αυτή η ιστορία. Πάντως, τα στενά του Ορμούς, λέει, τα πλοία και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Υπάρχει, λέει, αυτό που λέμε μια ανήσυχη ηρεμία. Ναι, τώρα ανήσυχη και ηρεμία, Λοιπόν, βλέπω μία με το χάρτη εδώ πέρα που έχω πάντα μπροστά μου. Ψιλοκινησούλα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε με κλειστούς τους πομπούς, οπότε δεν βλέπουμε τίποτα. Πού ξεκινήσαμε σήμερα με τις τιμές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, στο Brent στα 104,1. Αν βλέπω καλά τα ματάκια μου, καλά πάμε σε αυτή τη φάση. 97,4 είναι το αμερικανικό WTI, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και πόσο έκλεισε το φυσικό αέριο? Υποχώρησε σημαντικά χθες στα 47, σημαντικά, ήταν 51-51 και κάτι, τώρα είναι 47,7. Όχι ότι είναι χαμηλά, έτσι μιλάμε για ευρώ ή μεγαβατόρα. Λοιπόν, Καλά, δεν έχουμε να μένω και το καλά. Α, ξέχασα να σας πω. Χθες πήραν τηλέφωνο στο σπίτι, ξέχασα. Αυτό είναι το πιο ωραίο απ' όλα. Μεσημέρι, παιδιά, κοιμάται ο ψάλτης, γιατί που αντέξει, αντέχει, ο παππούς δεν αντέχει. Λοιπόν, χτυπάει το σταθερό, που το σταθερό δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Το σηκώνει η κόρη μου, εορτάζω σαγάρ και λοιπά. Και μαθαίνω εκ των υστέρων, αφού σηκώθηκα, ότι η πατέρα με πήρε, λέει, κάποιος και μου είπε το κλασικό, σε χαλάει, δεν θα έχουμε ρεύμα, βάλτε τα χρυσαφικά και πετάξτε τα από το μπαλκόνι. Βγήκα έξω, μου λέει, και φωτογράφησα όποιον έβλεπα από κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουν κανονικά, τους έκανε πλάκα η πιτσιρικά, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μεταξύ τα κινητά τηλέφωνα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, γιατί το ψάξαμε τα λιγάκι, ούτε καν σε αρχείο για περίεργα τηλεφωνήματα κλπ. Που υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποια πράγματα. Έχετε το νου σας. Το ξαναλέω, γιατί σου λέει, άμα καθίσει η μπίλια θα κερδίσουμε. Κάποιοι λοιπόν προφανώς βλέπουν σε τηλεφωνικούς καταλόγους τηλέφωνα και ονόματα, ζητάνε τα πρόσωπα αυτά, τους λένε το κλασικό παραμύθι ότι θα κοπεί το ρεύμα και για να μην έχετε προβλήματα με τα χρυσαφικά σας και λοιπά, βάλτε σε μια σακούλα και πετάξτε τα, λέει, από το μπαλκόνι. Άκου τώρα να δεις. Η πιτσιρίκα, το μεταξύ, και πολύ πλάκα τους έλεγε, πού να τα βάλω, λέει. Βάλτε, λέει, σε μια μαξιλαροθήκη. Τι χρώμα να έχει η μαξιλαροθήκη, τους έλεγε η πιτσιρίκα. Λοιπόν, η οποία είχε πολύ πλάκα τους, χρειάζεται κανένα τέταρτο, παιδιά, στο τηλέφωνο, να ξέρετε. Βέβαια, ο ψάλτης κοιμόταν, τα μάθε εκ των υστέρων. Αλλά δεν έχει σημασία. Το νου σας, θέλω να σας πω. Το νου σας, γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, βρίσκουν, σας ξαναλέω, τα ονόματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων, ζήτησαν το όνομα που είναι περασμένο το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι στο δικό μου όνομα. Λοιπόν, και άρχισαν τη συζήτηση περί της ανοησίας. Και υποτίθεται να πείσει ότι σώστε ό,τι χρήμα έχετε. Καλά, δεν έχει, αλλά θέλω να σας πω, ό,τι χρήμα έχετε και ό,τι χρυσαφικά έχετε. Λέει, έλεγε η κόρη μου, τα σημαίνει, λέει, να τα βάλω ή να μην τα βάλω. Και ο άλλος απαντούσε. Λοιπόν, αλλά δεν τσεκάραμε ποιος μπορεί να είναι απ' έξω και να περιμένει. Βγάλαμε διάφορες φωτογραφίες, να ξέρετε, σε όλη τη γειτονιά, αλλά δεν είδαμε κάτι, ούτε μαρκαρισμένο τίποτα αυτοκίνητο. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υποψιάζομαι ότι αυτοί λειτουργούν ανά πολυκατοικία, δηλαδή βάζουν με κάποιον τρόπο σε πρόγραμμα και βάζουν τη διεύθυνση, και ό,τι τηλέφωνα κάνουν σου λέει, θα πάμε να στηθούμε και θα περιμένουμε κάποιος θα βγει να πετάξει. Αλλά προσέξτε, σας το λέω φιλικά, μην κάνετε το λάθος και μην πιστέψετε ότι αν κοπεί το ρεύμα θα εξαφανιστούν ή θα σας δημιουργηθούν προβλήματα με ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας, είτε είναι χρήμα, είτε είναι ξέρω εγώ, ασημικό ή οτιδήποτε άλλο. Τα μάτια σας και χρυσαφικά κλπ. Τα μάτια σας 14. Σας το λέω φιλικά. Αλλά μην το ξεχάσω επίσης, το μεσημεράκι, παιδιά, 3 με 6, βλέπω να μας τα πει αργότερα και η κυρία Σούζη, να έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ενδεχομένως και καιρικά φαινόμενα τα οποία θέλουν προσοχή. 3 με 6 το απόγευμα σήμερα. Και αύριο, μην το ξεχνάτε, φιλική συμβουλή, έχουμε εκπομπούλα εκτάκτως. 10 με 12 παρατέταρτο. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω. Ελάτε να κάνουμε παρέα. Όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως ας πούμε, λέει, οι αλλαγές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κληρώνονται. Θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή, λέει ο τυχερός. Ό,τι και να γίνει, δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Πενταετούς διάρκειες οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάθε 5 χρόνια θα έχουμε δηλαδή, αλλά η θητεία θα είναι κάθε 5 χρόνια. Αν τα πούμε όλα αυτά και να τα βάλουμε σε μια τάξη, έχουν ένα ενδιαφέρον. Και πολλά άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Προς το παρόν, διαφημίσεις, γιατί έχουμε και μπόλικες. Η αλήθεια είναι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρί.
6: Εκτάκτος την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Στο Γαλατάψι.
18: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
20: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμού και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

το αγριεύσαμε λιγάκι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχει ξημερώσει για τα καλά, όχι απλώς για τα καλά, για τα καλά, για τα καλά. Διότι ξημερώνει, παιδιά, πλέον από τις 6 παρά τέταρτο, σχεδόν, 6 παρά τέταρτο, διότι το δρομολόγιο του ήλιου ξεκίνησε ακριβώς στις 6 και 10 και θα τελειώσει στις 9 παρά 26 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζει σήμερα. Βασιλίσκου διαβάζω, Μαρκέλου, Ιωάννου, Δονάτου, Θεοδόρου, Σοφίας, Παύλου και Καλής. Τώρα από εκεί και ο Εμίλιος δεν ξέρω, παιδιά. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 22η μέρα του Μάη. Λοιπόν, όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους σας. Αν έχετε κάποια επέτειο, αν έχετε κάποια γιορτή, οτιδήποτε τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να σας θυμίζει και κάποια πράγματα, μάλιστα. Σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Οι μαμάδες, ή τέλος πάντων την ώρα εκεί της γέννησης του μωρού, μπορεί λέει να κινδυνεύσουν από την προεκλαμψία. Και πρέπει να είναι γατώνει, λέει, ο μευτήρας για να το αντιμετωπίσει. Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη του Γρανικού, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είχατε γράψει εξετάσεις όπως και εμείς, το 334. Σαν σήμερα είχαμε τη δολοφονική επίθεση στο Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. 5 μέρες αργότερα έχασε τη ζωή του ο Γρηγόρης Λαμπράκης, το 63, ενώ 4 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα βρέθηκε σε παραλία της Ρόδου το πτώμα του Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα? Το 2016, ακούστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, υπερψηφίσεται επί της αρχής από 153 βουλευτές της συμπολίτευσης, τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση θυμίζω, το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους 1,8 δισεκατομμυρίων. Ιδρύεται το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ο περίφημος κόφτης. Θα θυμάστε τότε αυτά, Ρε τι περάσαμε. Υψηλή τόνη τότε στη Βουλή. Καλά, υψηλή τόνη δεν είναι και είδηση, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, σαν σήμερα, να το πω και αυτό, είχαμε τη γέννηση του Στέλιου Ανεμοδουρά, του συγγραφέα, του Αλέκου Αλαβάνου, του Φάνη Χριστοδούλου, του μπασκετμπολίστα, έχουμε και Final Four, θα τα πούμε τώρα και αυτά, και του Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αντισφαιριστής ή τενίστας όπως λέμε στα ελληνικά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987. Σαν σήμερα φεύγει η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, υποναύαρχος παρακαλώ πάρα πολύ, από τα ονόματα της Ελληνικής Επανάστασης. Και πριν από πόσα χρόνια τώρα, το 2005 έφυγε ο Χαρίλας Φλωράκης σαν σήμερα. Πω, τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, εκεί στο Χαλάνδρι που έμενε. Έχει γίνει το σπίτι του μουσείου, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ο Χαρίλαος Φλωράκης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δημήτρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα, στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, γιατί εμείς είμαστε πολύ λογάδες, δεν τα προλαβαίνουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, υπέροχες και σήμερα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πολύ λογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα για να τα κουβεντιάσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Τι γίνεται κάτω στην Κρήτη, ρε παιδιά? Ναρκωτικά, ο ΠΚΠ, απάτες, μαφία, όπλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Κυκλώματα, λέει, διακίνηση κοκαίνης και ειδικής κάναβης, παράνομες επιδοτήσεις που μπορεί να πιάνουν λίγο και το 1 εκατομμύριο, συλλήψεις, παππούδες, γιαγιάδες, σύζυγοι, γυναίκες, άντρες. Είναι αυτό που λέω, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Και αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος, 81, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, που αντιμετώπιζε προβλήματα, σημαντικά προβλήματα υγείας. Έπαιρνε άδειες όμως, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε. Δεν το παραδέχτηκε. Δεν παραδέχτηκε το ρόλο του ο Γιωτόπουλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Συνελήφθη το 2002 στους Λειψούς, θυμάστε, το σπίτι με τα χρώματα, το περίεργο, Μιχάλης Οικονόμου, κινηματογραφικού τύπου επιχείρηση.
Λιωτόπουλος ή Λάμπρος ή Ψηλός, κάποια από τα ψευδόνυμα. Νομίζω κοντοζυγώνει στα 82. Αναγνωρίστηκε από όλους τους συνεργούς. Βρέθηκαν και αποτυπώματα, αν θυμάμαι καλά, του Γιωτόπουλου. 24 χρόνια μέσα φυλακές. Να ξέρετε ότι σπούδασε, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα φυλακές. Επληροφορήθην, γιατί ρώταγα χθες διάφορα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, για να σας πω δύο πράγματα που έμαθα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θα μου πεις, εντάξει, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού, λοιπόν, πήρε διδακτορικό διαλληλογραφίας στα θεμελιώδη μαθηματικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το 21 ανακηρύχθηκε διδάκτορ μαθηματικών από Πανεπιστήμιο του Παρισιού με αντικείμενο συγκεκριμένες εξισώσεις. Μάλιστα, λέει, η παρουσίαση της διατροφής έγινε στις φυλακές, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον Κορυδαλό. Παρά, λέει, την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών είχε απορρίψει το αίτημα. Αποφυλακίστηκε. 17 φορές ισόβια είχε καταδικαστεί και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις και ληστείες. Είχε να εκτίσει ακόμη ένα χρόνο, αλλά για λόγους υγείας αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως με προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να φύγει στο εξωτερικό, θα μείνει σε συγκεκριμένο σπίτι, κάθε 15 μέρες θα δηλώνει παρόν. Θυμάστε την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Θυμάστε επίσης και το ντοκιμαντέρ που ανέδειξε ο Αλέξης Παπαχελάς για την υπόθεση αυτή. Κάνε κύκλους στη ζωή. Να ξέρετε ότι μέσα στη φυλακή πλέον είναι ελάχιστοι. Είναι τα αδέρφια Ξηρή και ο Κουφοντίνας. Αυτοί οι τρεις είναι μέσα για την ιστορία της 17 Νοέ. Θα μου πεις, φίλε ακροατή, τώρα στην καθημερινότητά σου και στην κίνηση που βλέπεις στους δρόμους κλπ. Κλπ, απειλείται η δημοκρατία? Νομίζω ότι η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της αναφορικά με τα ζητήματα των δολοφονιών, είτε αυτά περιχαρακώνονται γύρω από πολιτικό μανδύα, είτε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, που το ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κόψει το νήμα της ζωής οποιοδήποτε. Η δημοκρατία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να προστατεύει την κοινή γνώμη. Γιατί θυμίζω τον Αξαρλιάν, το θυμάστε τον Αξαρλιάν, τον πιτσιρικά, το παλικάρι αυτό που βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Γιατί αυτός είναι κατά μένα ο κίνδυνος. Ο απλός πολίτης, όταν οι άλλοι, οι οποιοδήποτε, οι οποιοδήποτε άλλοι έχουν τα δικά τους σενάρια. Και όπως μάθαμε εκ των υστέρων, κάτι διακοπές ήταν η αιτία να πατηθεί το κουμπί για το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, που δεν μπορούσε να καθυστερήσει την ιστορία παρά το γεγονός ότι η περιοχή είχε κόσμο όταν έγινε το χτύπημα αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω οι πιο πολλοί τα ξέρετε. Να πω καλημέρες στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη, την κυρία Αβούλα, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Σπύρο στο Βοτανικό, μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη, ο οποίος πάει για Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Final Four, τους πρώτους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός στις 6 υποδέχεται την Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Εκεί στο καινούριο ξενοδοχείο έχουν καταλύσει και οι 4 ομάδες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι ως ελληνική ομάδα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα η πράσινη είναι λίγο
μέσα στη μουρμούρα που δεν είναι και αυτή μέσα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στο μπασκετάκι και γενικότερα στην πορεία των ομάδων. Έχει ένα ενδιαφέρον το Final Four που πραγματοποιείται και εντός των συνόρων, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τα μέτρα ξαναλέω πάρα πάρα πολύ αυστηρά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Σαλαμίνα. Α, είσαι εδώ, ε. Έκανα, λέει, τελευταία εβδομάδα προσωπική δημοσκόπηση σε φίλους συγγενείς, λέει, για τις υποκλοπές. Μηδέν ενδιαφέρον. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, αγαπητέ Βασίλη. Οι υποκλοπές είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Σήμερα θα συζητηθεί. Νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θα πάμε για 151 ψήφους. Η κυβέρνηση θα βάλει ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά θέματα εθνικής ασφαλείας. Αλλά ξαναλέω, είναι μεγάλο ζήτημα η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Πρέπει κάποιες εξηγήσεις να δοθούν σε πολιτικό επίπεδο για το ποιος έκανε, γιατί το έκανε και επίσης υπό ποιο μανδύα το έκανε το ζήτημα το συγκεκριμένο. Σίγουρα χρειάζεται προστασία, αλλά το ζήτημα είναι μέχρι πού φτάνει η προστασία, ποιος δίνει τις εντολές, γιατί τις έδωσε τις εντολές, τι πληροφορίες υπήρχαν, ας πούμε, για υψηλά πρόσωπα στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι λέει? Και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο του 361 εορτάζουμε, λέει, όταν συμπληρώθηκαν τα 12 σημεία του Συμβόλου του Πίστεως, λέει ο κύριος Κιμιονής. Για τους αναστενάριδες, ε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλώς το Γιάννη, το φίλο μου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καιρός φυσιολογικός για την εποχή. Ευτυχώς δεν μπορείς και η Καριστιανό να μας σώσει, λέει. Σκοπτικά υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να το λέει έτσι μάλλον. Καλημέρα, Αβραάμ. Τι γίνεται, Αβραάμ? Η Θεσσαλονίκη ταρακουνήθηκε χθες, ε. Γιώργο, λέει, το ενδιαφέρον με την κυρία Καριστιανού είναι πως μπορεί να εκφράσει ένα πολύ φορτισμένο κοινωνικό κομμάτι, αλλά δεν αποκλείεται τελικά να την επισκιάσει πολιτικά ο Αλέξ, που φαίνεται να πλησιάζει πίσω από τις λέξεις και τις εξελίξεις. Πάντως, λέει, αν τελικά προχωρήσουν νέα σχήματα, μάλλον τρέμουν ήδη αρκετοί μικρότεροι σχηματισμοί και κυρίως όσοι επένδυσαν στην ψήφο διαμαρτυρίας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Αβράμου, όλα αυτά είναι πολύ ωραία σενάρια. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, το λέω και το ξαναλέω, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Ξέρετε.

0: της κυβέρνησης των Ανθελίνων, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Ξαναλέω, Γιάννη μου, όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και μετά την κάλπη θα αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός ποιον θέλει, τι θέλει, αφού μπορούν πρώτα να ξέρεις τα ζητήματα των διλημάτων πάνω στο τραπέζι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σου καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και είσαι στην Nova και δείτε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλές διαφημίσεις. Άρα καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλά τα βλέπω τα πράγματα με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. Ακόμα και το ρεύμα ανόδου δεν το βλέπω πολύ ζορισμένο. Όπως επίσης ούτε το Χαϊδάρι για Παρασκευή. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολύ γρήγορα, τρεις ειδησούλες ψηλές, οι οποίες έχουν ειδικό βάρος. Πρώτον, οι καταναλωτές στη χώρα μας πληρώσαμε το 25 την τρίτη υψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε νούμερο 3, αλλά αν το πάμε, λέει, με όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή με τι λεφτά έχουμε στην τσέπη μας, η Ελλάδα είναι ακριβότερη. Όπα, γιατί, παιδιά, η ακριβότερη, τι έχει το ρεύμα το δικό μας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά. Εν τω μεταξύ βγήκανε, λέει, και οι προοπτικές της ελληνικής, μάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω της κρίσης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Για φέτος 1,8 ανάπτυξη συρρυκνώνεται, και πληθωρισμό 3,7%. Η Γερμανία, αυτή η ατμομηχανή που λέγαμε το παρελθόν, για φέτος 0,6, η Γαλλία 0,8, η Ιταλία 0,5. Σε μια συνέντευξη που δίνει σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα ο κύριος Ντομπρόφσκης, αυτός ο Ντομπρόφσκης εντάξει μόνιμος στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, λέει, μιλάει για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού. Τι γίνεται, παιδιά? Η Ισπανία φαίνεται να πηγαίνει καλά στην οικονομία της, παρά τις αντικσότητες. Πώς τα κατάφερε άραγε η Ισπανία, ή πώς τα καταφέρνει άραγε η Ισπανία, Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής μου. Πέσαν και τα γυαλιά μου κάτω πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε την κυρία Σούζη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ωρέση Σεϊμένη για τα ερωτήματά σας. Και σας έχω μια έκπληξη στο τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λίγο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τις κάμερες που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Αλλά όλα αυτά τη δεύτερη ώρα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η κυρία Μεράνια, ο άνθρωπός μας, η Μελάνια που λέω εγώ, έρχεται για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα σας.
3: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%.
13: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
15: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
20: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
21: Ο κόσμος 96,5
0: σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
22: Στις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Παραμένει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι τις προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση, επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το Department. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχτεί την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με τρία εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Ο Βρετανικός Ναυτιλιακός Οργανισμός τονίζει επίσης πως η κατάσταση ενός πετρελοφόρου που κατασχέθηκε 10 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης και εκτράπηκε προς τα σομαλικά ύδατα στις 2 Μαΐου είναι προς το ανεπιβεβαίωτη. Ένα μεγάλο μέρος της αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι Αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερα από 200 αναχαιτιστικά από το αντιπυραυλικό σύστημα της χώρας για να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου. Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται να ανακάμπτει σημαντικά στρατιωτικά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εκτιμούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής drones παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οσκούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οσκούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λόγου, τονίζοντας ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 130. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεκτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε στην τοποθέτησή του ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός.
23: Από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία ή οδήποτε κοινωνικού ή κρατικού φορέα. Σας καλώ λοιπόν, με όσες δυνάμεις έχω, να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Καλώ και τα τρία αυτά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, έστω και την ίστατη ώρα, να αποσύρουν αυτά τα κατηγορητήρια εναντίον μου. Και σας καλώ να το κάνετε αυτό, γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος να αναγνωρίσετε τελικά, αν σας πείθω, ότι εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
22: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα. Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, ανέφερε νωρίτερα από την πλευρά της η Φωτεινή Αραμπατζή.
24: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη,
1: απόφαση της πλειοψηφίας. Για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και από χρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
22: Η καταψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής είναι άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην οφειλόμενη λογοδοσία, τόνισε η Γενική Εισηγητρία του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
2: Με την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα μπορούσε φυσικά σήμερα να λειτουργήσει θεσμικά. Δεν μπορεί να διαγράψει την βαριά και απαράγραπτη πολιτική της ευθύνη.
22: Η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης. Επιλέγετε συνειδητά να μην επιτρέψετε τον έλεγχο. Επιλέγετε συνειδητά να σφραγίσετε κάθε γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα, καμία συγκάλυψη.
22: Παραμένουμε στο θέμα του ΠΚΠ, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Οι έρευνες των αρχών εστίασαν κατά κύριο λόγο σε 3 οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοικών έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μια περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
4: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι. Στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεώνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις, θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις, θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Και ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο, και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
22: Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφου Μαρία Καριστιανό αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανό ανέφερε: σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού.
24: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Άρα, μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
25: Πρώτο κόμμα.
24: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω, γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει, τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
25: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
24: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
22: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας, ενώ ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής μεστάλου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε διπλανό οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα. Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από την Τρίτη όταν ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό το Μύτικα και έκτοτε αγνοείται. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και να τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό του EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπικών Ακαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0, με τον Τζούμπερ να σημειώνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Έφανε σε ηλικία 41 ετών ο Κάιλ Μπους, δύο φορές πρωταθλητής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό NASCAR. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ο ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του κατέκτησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ιθαλής Πορτογάλος Superstar σκόραρε δύο φορές. Η Al Nassr επικράτησε με 4-1 εκτός έδρας απέναντι στην Άμπακ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλησουμέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, προβλήματα και τροχαία ατυχήματα προς το παρόν, και μακάρι έτσι να διατηρηθεί η εικόνα του λεκανοπεδίου, έχουμε καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, φεύγοντας δηλαδή για να πάμε προς τον Νέο Φάληρο, από τον Άγιο Διονύσιο προς τον Νέο Φάληρο, στην ανηφόρα της Κατεχάκη όπως το περιμένετε όλες και όλοι φυσικά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού μικρότερη καθυστέρηση από αυτή που ήθιστε και στους Καραμαγκάς τρεις κεντρικούς δρόμους. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα προς το παρόν, Μεράνια.
22: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, λοιπόν, στην Αττική, αρχικά Έρθει ρίος καιρός, το βλέπουμε άλλο στη ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι άστατος με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, καλύτερος όμως από το Σάββατο, ενώ η άνεμη στο Αιγαίο βόρει μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
22: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. 7 και 20 σημειώνω το τέταρτο του μαγκαζίνου. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω σχόλια, καλημέρα.
0: Έτσι, καλημέρα. Μην ξεχνάτε σήμερα Final Four, το νου σας, παιδιά, γιατί θα έχει και μέτρα εκεί στο Μαρούσι, πέριξ του Αμαρουσίου.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 6 ο πρώτος αγώνας, 9 ο δεύτερος.
1: Ο δεύτερος, το δεύτερο δεν θα βρέχει. Ναι. Αλλά στον πρώτο μπορεί και να έχει λίγο κάτι.
0: Μέσα, δεν είναι μέσα, δεν έχουν θέματα. Αλλά αύριο έχουν συναυλία. Iron Maiden.
1: Αύριο Iron Maiden.
0: Εκεί θα πάμε εμείς τα νεολαία.
1: Ναι, και εγώ εκεί θα είμαι, τι να σου λέω τώρα.
0: Σιγά. Λοιπόν, το νου σας.
1: Λοιπόν, η συναυλία το βράδυ δεν θα βρέχει.
0: Okay.
1: Αλλά θα έχει βρέξει νωρίτερα. Πάρτε ένα μαξιλαράκι για να μην βρέχει ο ποπός.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Χριστίνα. Αύριο το πρωί που εγώ θα κατέβω θα βρέχει.
1: Αύριο το πρωί, τι εννοείς, την ώρα που θα έρχεσαι το πρωί?
0: Ναι, παιδί,
1: α, όχι, 6, 10, δεν έχεις 6.
0: Α, όχι, έχω 10.
1: 10
0: έχεις. Ναι, αλλά θα είμαι εδώ κατά τις 8, ρε παιδί μου. Να...
1: Νομίζω πως όχι εκείνη την ώρα, χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρη.
0: Πιστεύω, θα βρέχουμε αύριο.
1: Θα βρέξει μεσημερό απόγευμα οπωσδήποτε.
0: Okay.
1: Είναι η χειρότερη μέρα αύριο.
0: Τι χειρότερη, εντάξει. Τώρα
1: οι περισσότερες βροχές, αυτό
0: είναι. Ζημιές, ρε παιδί μου,
1: όχι, δεν φαίνεται για τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι θα έχει αρκετές βροχές.
0: Okay.
1: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Και κάποια στιγμή όπως θα περνάει το χαμηλό να πάει. Καλιά
0: να πάει
1: του,
0: εκεί που
1: λένε,
0: να πάει, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Θα βρέξει και στις Κυκλάδες, ας πούμε, στα νησιά.
0: Ναι,
1: λίγο, ναι. Όχι πολύ.
0: Να σας ρωτήσω, σήμερα προβλέπει νεράκι μπόλικο, ας πούμε.
1: Η Αττική, και ναι, ίσως βγάλει και καταιγίδα, ναι, το απόγευμα. Ναι. Και προχτές έβγαλε, την Πέμπτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εχθές δεν έβγαλε, έβγαλε μπόρα.
0: Τίποτα, τίποτα. Εμείς εκεί στη δικιά μας γειτονιά, τρεις αγώνες. Είσαι για να χαρεί ο Άρης.
1: Εδώ
0: να...
1: έριξε και περισσότερο.
0: Ναι, α, γι' αυτό ήταν βρεγμένα την ώρα που
1: ήρθε. Ήτανε πιο...
0: Είχε ένα δροσό το πρωί λόγω της βροχής προφανώς.
1: Είχε μια υγρασία και μια δροσούλα.
0: Από ανέμους θα έχουμε τίποτα ή όχι?
1: Από ανέμους όχι, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πολύ μην είναι. Και στο Ιόνιο από τους δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα γίνουν βορειοδυτικοί. Ένα εξάρι, εν πάση περιπτώσει, στα πελάγια μπορεί να το έχει τοπικά.
0: Okay.
1: Αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και η θερμοκρασία είναι λίγο κάτω από τα κανονικά τώρα, γιατί έχουμε φτάσει και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.
0: Να σας πω κάτι.
1: Αλλά όχι πολύ κάτω.
0: Εντάξει, ώρα φεύγει το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα.
1: Από Δευτέρα συνεχίζεται η αστάθεια, η απογευματινή, αλλά περιορισμένη πια. Αλλά εγώ δεν βλέπω να σταματάει ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Να σας πω κάτι. Θυμίζω, το λέγαμε μαζί τη Δευτέρα. Ότι πριν από 2-3 χρόνια έκαψε τις ελιές.
1: Σωστά.
0: Επίσης ξέχασα γιατί μου λέγε ένα συμπατριώτη ο οποίο κάνει διακοπές στην περίοδο στην Ισπανία. 40 στην Ισπανία μου.
1: Ο Χριστός και ναι, έχει κάψον την Δυτική Ευρώπη.
0: Μην σας πω και 41.
1: Ναι, ναι. Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Δόξα
1: το μεγαλοδύναμο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα.
1: Αυτά. Άντε, πάνε να φύγω γιατί βιάζεσαι, βλέπω.
0: Ω, βιάζομαι γιατί έχω διαφημίσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Η Ισπανία λέει παράγει και πουλάει όπλα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα της Ισπανίας, αγαπητέ Παύλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Ισπανία φαίνεται, έβλεπα μια ανάλυση χθες, ότι αν συνεχίζει παρά τις αντικσοότητες η οικονομία της να αναπτύσσεται, μέχρι το 2040 θα περάσει την Ιταλία. Η οικονομία της Ισπανίας θα περάσει την οικονομία της Ιταλίας. Η Ιταλία κυκλοφορεί. Τα στοιχεία που υπάρχουν αγκομαχάει μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, ο Μάνος μου λέει, καλημέρα κύριε Ψάλη, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι επί 4 χρόνια κάνει την πολίτευση πάνω στις υποκλοπές, ενώ γνωρίζει γιατί τον παρακολουθούσε. Ναι, να μας το πει άμα είναι. Ήταν ύποπτος. Γεια σου Τάκη. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, Ολύμπιανς. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είναι ακόμα, γιατί κάτσε, γιατί βλέπω και τι έγινε, γιατί έχει κολλήσει εδώ. Κάτι έχω κάνει και ο υπολογιστής κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ό,τι θέλει κάνει. Μπράβο του. Λοιπόν, τώρα δεν βλέπω τη μύτη μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο εδώ. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Παλίνη τώρα η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει, κυρίες και κύριοι, δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την άλλη Παρασκευή, Κυριακή 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Η Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους. Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η συγκάτοικη.
19: Κόσμος 96,5. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά του Ορμούς και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: αύριο θα κάνουμε μουσική εκπομπή, να το ξέρετε, 10 με 12. Ψέματα λέω, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε να κάνουμε παρέα και αύριο εκτάκτως, Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο να πούμε και 5 κουβέντες παραπάνω, γιατί όπως λέει και ο κύριος Γιαννίδης και μας πειράζει, εμείς μιλάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη, διάβαζα μια ανάλυση χθες για τη στάση του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Το Ομάν είναι μία από τις χώρες που έτσι είναι απέναντι-απέναντι με το Ιράν, με αφορμή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Προσέξτε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν επισήμως έχουν απορρίψει τις προτάσεις που βάζει πάνω στο τραπέζι για διόδια το Ιράν. Το Ομάν όμως φαίνεται να έχει άλλη άποψη γύρω από το ζήτημα και μάλλον συμφωνεί με την Τεχεράνη. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, δύο πράγματα και πολύ γρήγορα. Το ένα είναι, φαίνεται ότι στην Ανατολική Μεσόγειο δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν κάνει έρευνες έχουν εντοπίσει ίσως τη μεγαλύτερη ποσότητα LNG μέσα στην λεκάνη, και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί δεν θα υπάρχουν περάσματα επικίνδυνα προς το παρόν τουλάχιστον στα κοντά στα σύνορα με την κοντά στα σύνορα, στα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου. Και το άλλο που θέλω να σας πω που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, στην επόμενη συνεδρίαση είναι των G7, επισήμως έχει κληθεί να συμμετάσχει ο νέος πρόεδρος της Συρίας, γιατί φαίνεται ότι η Συρία πλέον με τον Αλσάρα παίζει, λέει, ρόλο στις εξελίξεις των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής. Θυμίζω, είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια σκηνή, την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε κάποια πράγματα και πρέπει να τα βάλουμε σε μία τάξη με τους ακροατές. Ακατάσχετος λογαριασμός. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να μην χαθούν οι μισθοί και τα επιδόματα?
1: Με τον ακατάσχετο λογαριασμό, λοιπόν, έχουμε μια προστασία. Μπορεί να την κάνουμε με διάφορους τρόπους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει ενεργοποιηθεί, που θα ενεργοποιηθεί μάλλον προσεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορούν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που καλύπτει και φυλές ανά των 5.000 τώρα που έχουν κατέβει το νούμερο. Προσφέρει έως 240 δόσεις και διαγραφές πώς αυξήσουν αυτή η περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης με το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού, για δεν δίνει την δυνατότητα άρσης της κατάστασης εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και του ρυθμίζει το υπόλοιπο ποσό με σε δόσεις. Το κάνει αυτό σε περίπτωση βέβαια που ο ακατάστητος λογαριασμός έχει δηλωθεί, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να δηλωθεί στην εφορία αυτή η ιστορία.
1: Πρέπει να δηλωθεί στην εφορία το IBAN από την αρχή. Οι πολίτες μπορούν να βρουν λύσεις για να προστατεύσουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα, τις ασφαλιστικές παροχές. Αυτά όλα είναι μέσα στην προστασία του ακατάστητου λογαριασμού.
0: Είναι, μπορεί να είναι μέχρι ένα ποσό, κύριε Σεϊμένη. Τι ποσό προστατεύεται?
1: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό.
0: Μέχρι 1.000 ευρώ είναι όλο το ποσό, ναι.
1: Από 1.000 μέχρι 1.500 είναι το 50%. Άρα λοιπόν μέχρι 1.250 ευρώ μπορεί να τα προστατεύει.
0: Να τα σώσει κάποιος, μάλιστα.
1: Κάθε μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές, γιατί αν τα αφήσει μέσα και ξέρω εγώ και μεγαλώσει το ποσό, υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που προστατεύεται ο φορολογούμενος. Δηλαδή κάποιες τράπεζες λένε ότι πάρτε γιατί εγώ το υπόλοιπο παίρνω κάθε φορά. Όχι, ναι. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, θα σας πω, και γιατί μου είχε με ένα περίπτωση, κύριε Σεϊμένη, ότι πήγε κάποια πια φίλη μου τέλος πάντων, η οποία είχε προβλήματα με οφειλές κλπ. Τα σήκωνε τα υπόλοιπα λεφτά και μετά όταν θέλει να κάνει μια αγορά δεν φαινόταν ότι είχε λεφτά. Και από ένα 500 και πάνω πρέπει όλα να περνάνε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
1: Πρέπει, και μάλιστα σε περιπτώσεις που παίρνει κανείς αναδρομικά και του βάζουν, να πούμε, όχι 1.500 ευρώ που ήταν ο μισθός του, πήρε ας πούμε
0: 3.500-4.000, ξέρω εγώ, ναι, 5.000, ναι.
1: Πήρε πολλά λεφτά. Εκεί οι αποφάσεις δικαστηρίων έχουν πει ότι διαιρούμε δια του αριθμού των μηνών των ετών, δηλαδή αν είναι 4 χρόνια είναι 48 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Διαιρώ το ποσό που πήρα δια 48 για να βρίσκω το τι υπόλοιπο είναι κατά μήνα πλέον, ας πούμε, να υπολογίζεται θεωρητικά.
0: Για να προστατευτούν τα λεφτά αυτά,
1: Για να προστατευτούν. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις ορισμένες φορές. αυστερωτούν λιγάκι, αλλά υπάρχουν τα δικαστήρια που
0: να...
1: παρεμβαίνουν αυτοί οι φορολογούμενοι και τα σώζουν αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε παρακάτω. Σε κοινόχρηστο λογαριασμό με τρεις συνδικαιούχους, δηλαδή ένας φίλος ακροατής, ο ένας εκ των οποίων έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από τραπεζικό δάνειο. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να προχωρήσει σε κατάσχεση και για ποιο ποσό?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι ο κοινόχρηστος λογαριασμός, ο κοινός λογαριασμός, δηλαδή όσον αφορά τις κατασχέσεις, διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων. Εκμέρεται δηλαδή πως στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον το χρηματικό ποσό διαρρεμένοντα του συνόλου των.
0: Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχουν ξέρω εγώ 9.000, δια 3-3 χιλιάρικα ο καθένας.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που ο συνδικαιούχος κάποιος από αυτούς οφείλει λεφτά σε τρίτο, και ο τρίτος αυτός θέλει για να κάνει κατάσχεση του κοινού λογαριασμού, το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει είναι το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τετάρτο, ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχει τροφοδοτήσει τον λογαριασμό αυτού που χρωστάει και θα του κάνει το κατάσταση. Μόνο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια εξαίρεση εδώ, την οποία δεν την ξέρει ο κόσμος, και να την πούμε τώρα. Ότι το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο δανειστής είναι η ίδια τράπεζα. Αν η τράπεζα δηλαδή έχει δανείσει έναν εκ των συνδικαιούχων που έχουν το λογαριασμό σε αυτή την τράπεζα, στην ίδια τράπεζα, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να τα πάρει όλα τα λεφτά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, υπάρχει μια απόφαση του Αριού Πάγου του 1812, για όσους ξέρουν, η οποία λέει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το προσέχουν αυτό, γιατί συνήθως βρίσκονται προ-απρόπτου δηλαδή και δεν μπορούν να το σώσουν.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Έδωσε το οικόπεδο του σε φίλο του με τον όρο να αναγείρει κτίσμα επ' αυτού, με δική του δαπάνη και να το εκμεταλλευτεί για 15 χρόνια. Ο ακροατής μας λέει: θα εισπράττω ένα ενίκιο κάθε μήνα. Ποιος γράφει το ακίνητο κτίριο και οικόπεδο στο Ε9 την περίοδο της 15ετίας, εγώ που είναι δικό μου ή αυτός που το ανέγειρε?
1: Στην περίπτωση λοιπόν ανέργειας ενός κτίσματος από τον μισθωτή, τον ενοικιαστή δηλαδή, στο οικόπεδο του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, τότε το ακίνητο, το κτίσμα και οικόποδο, όταν λέμε ακίνητο στη δικιά μας τη γλώσσα, λέμε και το κτίσμα και το οικόποδο. Θα αναγράφεται στο Ε9 του εκμισθωτή, του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπόχρεος για την καταβολή του έμφυα. Ο νόμος έχει στηριχθεί στο εξής. Έμφυα πληρώνει όμως όσοι είναι κύριοι ενός ακινήτου. Και τη στιγμή που τον νοικιάζει και ο άλλος βάζει μια δαπάνη απάνω να το χτίσει, το οικόποδο δεν είναι δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι η δαπάνη αυτή, όταν θα τελειώσει η μισθωτική περίοδος, θα έρθει στα χέρια του ιδιοκτήτη, σημαίνει ότι εφόσον είναι δικό σου, λέει ο νόμος, θα πληρώνεις εσύ άσχετα να το χρησιμοποιείς εσύ 15ετία ή όχι. Είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι επιβαρυντικό βέβαια, αλλά δυστυχώς νόμος. Dura lex and lex.
0: Άρα λέει νόμος. Άρα δηλαδή το έχει αυτός που έχει το όνομά του, το οικόπεδο θα το γράψει.
1: Το οικοπεδούχος το γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος δεν το έχει για 15 χρόνια, το έχει δώσει στον μισθωτή, στον νοικιαστή του.
0: Ναι.
1: Το έχει δώσει, ο άλλος το εκμεταλλεύεται 15 χρόνια, εισπράττει, κερδίζει, δείχνει ότι κάνει, αλλά αυτός δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να το δηλώνει εκείνος.
0: Και επίσης δηλώνει και το νίκιο, έτσι κανονικά. Σωστά.
1: Δηλώνει και το ενίκιο, γιατί εισπράττει ενίκιο και το δηλώνει με βάση τον άλλο νόμο για τα έσοδα από ενίκιο, βεβαίως.
0: Ωραία, να μείνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης θα είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίνη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι τακτικοί ακροάτες. Πάμε αμέσως στα της κίνησης για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα τα βλέπω, κύριε Κολιομιχάλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα προς το παρόν τουλάχιστον. Αλλά έχουμε και το πρώτο ατύχημα της ημέρας. Στη Λεωφόρο Κατεχάκη και έτσι από την Ηλιούπολη. Προς το Βύρονα είναι μεγαλύτερη η κίνηση από ό,τι περιμένετε. Εκεί στο ύψος του Βύρονα έγινε το τροχαίο ατύχημα. Κατά τα άλλα, η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν αποτελεί έκπληξη βεβαίως. Όπως και να το κάνουμε. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Κυρίως η άνοδος είναι λίγο καλύτερη. Ο Σκαραμαγκάς στα πλαίσια που γνωρίζουμε. Και βεβαίως το Καματερό. Η Λεωφόρος Φυλής στο Καματερό. Και τα δύο ρεύματα της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε όμως, δεν είναι? Δηλαδή, έχουμε, αλλά δεν είναι η τραγική κατάσταση που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Ειδικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί παιδιά, πολυτέλειες δεν έχουμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που γενικά δεν πάνε καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Sky

0: την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε βάρει πρόγραμμα. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την ιστορία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα γενικότερα, ρωτώντας από τη στιγμή που συνονιθήκαμε να τα πούμε σήμερα το πρωί, ρώτησα λοιπόν σε διάφορα τριτοβάθμια ιδρύματα, συγκεκριμένα φέρεται να έχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα ΑΕΗ προβλήματα φθορών ή επεισοδίων. Σωστά το καταλαβαίνω?
0: Πολύ σωστή η παρατήρηση. Συνήθως τα προβλήματα βρίσκονται στα μεγάλα πανεπιστήμια. Δημιουργούνται. Όταν πλέον δημιουργούνται στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, πιθανόν στο ΕΚΠΑ, στο ΕΜΠ, στο Μετσόβιο, στο Αριστοτέλειο, στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν έχω ακούσει εγώ τα τελευταία χρόνια ή εσείς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, επίσης, για να μην προχωρήσω να έχουμε τέτοια.
1: Στην Πάτρα έχω ακούσει επί της ουσίας πολλά ζητήματα, ότι στα Γιάννενα επίσης.
0: Προφανώς. Πολύ μικρά δηλαδή και στα κεντρικά πανεπιστήμια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι σποραδικά κάποιες τέτοιες αρνητικές αήθεις καταστάσεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, η εφαρμογή λοιπόν, η τοποθέτηση, να το πω σωστότερα, των καμερών, εκτιμάται ότι πρώτον θα εξαλείψει το πρόβλημα, ένα, και δεύτερον, γιατί υπάρχουν ενστάσεις γύρω από το ζήτημα αυτό και από ποιους, κύριε Υφυπουργέ?
0: Κύριε Ψάλτη, χαίρομαι διότι χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα και νομίζω ότι ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την χρησιμότητα των καμερών. Αν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Η άποψή μου είναι ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο όταν κάποιος εξημών θα πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα ξαφνικά θα μας το κόψει. Άρα πώς λειτουργούν αυτά όλα? Προληπτικά και αποτρεπτικά.
1: Μάλιστα.
0: Και το κυριότερο είναι να καταλάβουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι μπαχαλάκηδες, αυτές οι ακραίες μειοψηφίες μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους μας. Είναι περιουσία όλων μας. Είναι από το υστέρημά μας. Δεν μπορεί να είναι πεδίο δημοκρατικής εντός εισαγωγικών λύσης των όποιων προβλημάτων. Διότι αυτοί ξέρουν να λύνουν τα προβλήματα μόνο με βίαιους τρόπους. Άρα λοιπόν θα λειτουργήσουν, κατά τη γνώμη μου, προληπτικά και τελικά ας δεχθούμε αποτρεπτικά.
1: Μάλιστα. Τι προγραμματισμός υπάρχει όσον αφορά την τοποθέτηση των...
0: Η τοποθέτηση όλων αυτών θα μπουν λοιπόν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους χώρους τους εσωτερικούς των πανεπιστημίων που εκτιμάται, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ζητήσει δεν θα μπουν. Πού θα μπουν? Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός των κτηρίων των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο η κάμερα, είναι και το ποιος θα μπει ή δεν θα μπει στον χώρο των κτηρίων των πανεπιστημίων.
1: Αυτό θα λειτουργήσει με το σύστημα της κάρτας, δηλαδή όπως ισχύει
0: ακριβώς,
1: στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όλα αυτά, κύριε Ψάλτη, είναι προτάσεις οι οποίες δεν προήλθαν από τους καθόλου άξιους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία μια υπηρεσία, σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα ασφάλειας, το Κέντρο Μελέτης Ασφάλειας, οι οποίοι εισηγούνται όχι μόνο τις τεχνικές προδιαγραφές όλων αυτών των μέσων και οι οποίες να συνάδουν και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα και το τι θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, θα υπάρχουν κάρτες εισόδου στην φοιτητική ή ακαδημαϊκή κάρτα που θα έχει ο καθένας μας. Θα είναι φορτωμένα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν θα έχουν αντίκτυπο με τα προσωπικά δεδομένα.
1: Και προφανώς θα δίνει το πράσινο φως σε συγκεκριμένους χώρους αναλόγως που μπορεί να κινηθεί κάποιος, υποψιάζομαι.
0: Απόλυτα συμφωνώ. Και χωρίς να σημαίνει αυτό, αν ο κύριος Ψάλτης θέλει να έρθει και να δει τον κύριο Παπαϊωάννου ή τον όποιον μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει επειδή δεν έχει κάρτα ακαδημαϊκή.
1: Άρα θα πρέπει κάποιος να το συνοδεύσει.
0: Θα επιδεικνύει στην είσοδο που θα υπάρχει η ασφάλεια, η security του πανεπιστημίου. Θα δείχνει, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, θα δείχνει την ταυτότητά του και θα μπορεί να πάει οπουδήποτε έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει.
1: Ερώτημα, αυτά όλα πότε θα είναι ολοκληρωμένα, τοποθετημένα? Έχουμε εικόνα, κύριε Υφυπουργέ?
0: Η εικόνα είναι ότι

0: Βρισκόμαστε στο τελείωμα της μελέτης από το ΚΕΜΕΑ,
1: ναι.
0: Διότι 31 Δωδεκάτου κατατέθηκαν όλα τα σχέδια ασφαλείας από τα πανεπιστήμια, άρα έπρεπε να γίνει και έγινε η μελέτη,
1: ναι.
0: Έπρεπε να γίνει μια επιτόπια μελέτη από το ΚΕΜΕΑ, έγινε,
1: ναι.
0: Και τώρα βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης στο επόμενο διάστημα, στο πολύ άμεσο επόμενο διάστημα.
1: Άρα δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε.
0: Προδιαγραφών. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και ο διαγωνισμός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, γνωρίζετε πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις,
1: ναι.
0: Άρα να πούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι δεν φιδόμεθα χρόνου λίγου ή πολύ, πρέπει να γίνει γρήγορα, διότι ό,τι και αν γίνει θα πρέπει να είναι διαφανές όσον αφορά το οικονομικό του σκέλος, σωστό όσον αφορά την τοποθέτηση και φυσικά σωστό όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.
1: Τώρα για να κλείσουμε μια κουβέντα, γιατί έχετε περάσει και από το Αριστοτέλειο και με πολλά χρόνια εμπειρίας, υφυπουργέ, διάβαζα διάφορα στην Καθημερινή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες. Εκεί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μια. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει για να ενισχυθεί ο αριθμός των δωματίων.
0: Νομίζω, ναι.
1: Αλλά το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει κατά κύριο λόγο είναι ποιοι είναι μέσα σε εστίες.
0: Νομίζω ότι χτες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε με νούμερα ότι, να πούμε για τις 10.000, για τις 10.000 κλίνες την επόμενη πενταετία,
1: ναι.
0: Ανέφερε για τα ποσά τα οποία από το κοινωνικό ταμείο θα πέσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τις εστίες τις καινούργιες.
1: Μάλιστα.
0: Που θα δημιουργηθούν μέσω ΣΔΙΤ. Όμως, κύριε Ψάλτη, όλα τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εστίες, διότι κάποιες εστίες ανήκουν στο ΙΜΕΔΙΒΗΜ, κάποιες εστίες ανήκουν στο πανεπιστήμια, η διαχείριση γίνεται μόνο,
1: ναι.
0: Στο ποιος θα μπει ή δεν θα μπει.
1: Ναι.
0: Και θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία χρόνια το ΙΜΕΔΙΒΗΜ, τα τελευταία 2-3 χρόνια το ΙΜΕΔΙΒΗΜ κάνει καταπληκτική δουλειά,
1: ναι.
0: Όσον αφορά τη δυνατότητα της ανακαίνησης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα κληθεί στη Βουλή να απαντήσω σε ένα ερώτημα γιατί τον φοιτητή Ψάλτη, θα μου επιτρέψετε το όνομα, ο οποίος έχει ένα εξάμηνο ή μόνο την πτυχιακή του εργασία, να ολοκληρώσει, τον βγάζουν από την εξεστία,
1: ναι.
0: Εστία Πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα. Ψάχνοντας βρήκαμε ότι ο φοιτητής Ψάλτης έχει μέσα στο δωμάτιο 20 χρόνια. Ψάξαμε κάποια άλλη καταγγελία ότι η φοιτήτρια X έχει μέσα στο δωμάτιο 14 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά οι διοικήσεις των πανεπιστημίων πλέον έχουν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσουν τους πραγματικούς.
1: Okay, κατανοητό. Έπρεπε να γίνει, κύριε Υφυπουργέ, ενδεχομένως και νωρίτερα σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαϊάννου, Υφυπουργός Παιδείας, κάμερες, κάρτες εισόδου και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εστίες στα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο στις 10 το πρωί εδώ θα είμαστε. Και πάλι καλημέρα σας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710-252-51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Τον Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σημειώνει ότι η απειλή πειρατείας στην περιοχή παραμένει επίσης σοβαρή, με 3 εμπορικά πλοία να παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οζγούρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται ενωθία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή Οζγούρο Ζέλ, ενώ έκανε λόγο για πραξικόπημα κατά του λαού, τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα ούτε η χώρα θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δηλώνει προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κομματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους θέση ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής.
16: Γιατρέ μου,
17: πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
21: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
21: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
21: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
22: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
21: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Να είμαστε καλά, αδέλφια. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε και σήμερα, πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου. Μουντζούρα έξω. Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Το περίμενα αλλιώς το ξεκίνημα της εκπομπής. Το βρήκα το ηχητικό εκείνο μέσω του οποίου ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει την εξέλιξη της ζωής, αλλά θέλω να το συνδυάσω με καλύτερο πρωινό. Το θέλω με γαλανό ουρανό, με πιο έτσι πιο ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα, ενώ ξεκινήσαμε καλά, γιατί τώρα ξέρετε, για μας που είμαστε αχάραγα εδώ, είναι ωραίο. Είναι ωραίο το. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δύο καταπληκτικοί. Μάλλον ο Μάιος. Ο Μάιος από τα μισά του και μετά, και ο Ιούνιος κατά κύριο λόγο, άντε και ο Ιούλιος, αλλά μέσα Ιουλίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, ο Ιούνιος όμως είναι καταπληκτικός μήνας, διότι για μας που μπαίνουμε αχάραγα μέσα και βγαίνουμε επίσης μες τη νύχτα, είναι ωραίο διότι είμαστε σε ένα φως. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε, μόλις δω ότι έχουμε ωραίο, μόλις περάσει τώρα αυτό το κύμα εδώ που, με τις βροχές, στην πρώτη ευκαιρία με ένα ωραίο φωτεινό ηλιόλουστο πρωινό, με καταγάλλον ουρανό, θα βάλουμε την εξέλιξη της ζωής του Αδόνιδος. Καταπληκτικός, όπως πάντα το συζητώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ από τώρα. Κυρίες και κύριοι, εσείς που συγκεντρώνεστε από την Αθήνα και εσείς από την Αθήνα και την Ελλάδα, με συγχωρείτε, και εσείς από το εξωτερικό, οπότε να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ωραίες συζητήσεις. Αύριο επανερχόμαστε μετά από 3 εβδομάδες με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Και την Κυριακή σας έχω μια έκπληξη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης μπαίνει για 3 εβδομάδες, για 3 Κυριακές, στην περιγραφή της οικονομικής ιστορίας βασισμένη, της Ελλάδος των 200 ετών, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και εργάζεται στα εκπαιδευτήρια Μωραΐτη. Έγραψε ένα βιβλίο πολύ ωραίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αυτό με ενέπνευσε να τον γνωρίσω. Και εντός των επόμενων ημερών, εβδομάδων δηλαδή, θα ηχογραφήσω με έναν άλλον καθηγητή την ιστορία της αγροτικής οικονομίας, αγροτικής εξέλιξης αυτά τα 200 χρόνια, για να αποτελέσουν μια ενότητα. Εννοείται ότι αυτές οι εκπομπές γίνονται αμέσως podcast. Είπαμε, Πορτοσάλτε playlist στο Spotify, έχετε όλο τον κατάλογο, θα ξεπεράσουμε τα 170 podcast, έχετε να ακούτε, να εφραίνετε η ψυχούλα σας και η καρδιά σας. Ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι μου λέτε ότι αυτά έπρεπε να είναι στην εκπαίδευση, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε τόσο συμπλεγματικοί, μου συμπεριλαμβανομένου εννοείται, οπότε έχουμε και, αφού είμαστε εμείς ήδη συμπλεγματικοί και δεν γουστάρουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, και ας λέμε διάφορες βλακίες μεταξύ μας, αχ, χρυσό μου και καλέ μου και διάφορα τέτοια, μην πω τι, παπαρολογίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, εννοείται ότι και το κράτος μας είναι συμπλεγματικό. Άρα αυτά τα podcast που θα έπρεπε να μεταδίδονται στο σχολείο, όχι γιατί τα κάνει ο Πορτοσάλτε, αλίμονο. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς δίνω το λόγο στους καθηγητές και συντονίζω μια συζήτηση. Αυτά θα έπρεπε να ακούγονται από τα από τις μικρές τάξεις, πολύ χαμηλές, μη σου πω κάτω από το δημοτικό, να ακούγονται και να ακούν τα παιδιά να μορφώνονται. Αλλά είπαμε, έχουμε συμπλεγματικό. Εδώ έχουμε καθηγητές και καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες, που ακολουθούν το συνδικαλιστικό τους, τη συνδικαλιστική τους γηδίλα είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο, η οποία αρνείται και τους βάζει να κάνουν απεργία για να μην αξιολογηθούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Αραμπά, όπως είχα πάει κάποτε σε ένα ταξίδι μου στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκινήσαμε από τα Σκόπια. Μπαίνοντας στα Σκόπια το 19, δεν το ξεχάσω, το καλοκαίρι του 19, κάναμε ένα οδικό ταξίδι οικογενειακός, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Σεράγεβο, καταπληκτικό το Σεράγεβο, τη διαδρομή όλο μέσα από τις Δαλματικές Άλπεις, ενώ ταξιδεύαμε 9 ώρες σε ένα κομμάτι δρόμου σαν να είναι η Κοιλάδα των Τεμπών, 8 ώρες ταξίδι μέσα στα βουνά, υπέροχο. Γεμάτο σκουπιδαριό, βέβαια θα σας μιλήσω για σκουπίδια τώρα, γιατί από εκεί θα βρεθούμε στις Πέτσες, τις Πέτσες, το αστικό νησί των αστών. Μπράβο, πολύ ωραία. Που το δείχαμε ένα θέμα χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τη Μαρία. Λοιπόν, και γυρίσαμε μετά Κόσοβο, και από Κόσοβο Σόφια, και από Σόφια στην Αθήνα. Λοιπόν, στη συνοικία, υπάρχει μια συνοικία στα Σκόπια, μπαίνοντας, είναι η συνοικία Γκάζι Μπάμπα. Η συνοικία Γκάζι Μπάμπα συγκεντρώνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλεως. Πηγαίνουν οι άνθρωποι κανονικά, καρότσα, άλογο, αλλά ελαστικά. Στον τροχό της καρότσας, της άμαξας, κανονικά αυτό που λέμε, πας με τι, πας με τον Αραμπά. Είναι τουρκική λέξη ο Αραμπάς. Εξού και το αυτοκίνητο στα τουρκικά λέγεται Αραμπά. Ο Αραμπάς λοιπόν. Οπότε, μόνο που η διαφορά είναι ότι αντί να έχουν ξύλινο τροχό, έχουν τροχό που έχουν προσαρμόσει λάστιχα μιας εταιρείας, ας πούμε, έτσι, και πηγαίνει το άλογο. Γκάζι Μπάμπα. Έτσι δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά, όταν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται το συνδικαλιστικό όργανο και τα συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών αποδέχεται την απεργία του συνδικαλιστικού οργάνου της των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΕΔΗ, που κηρύσσει απεργία όταν γίνεται ο διαγωνισμός ΠΙΖΑ για να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να πάει μπροστά μια τέτοια κοινωνία? Αποκλείεται. Παρακαλώ, ας μπούμε με τραγούδι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Τι σούχο, τι σούχο.

0: Αγαπημένη μου Δάφνη, η γιατρός μας, η οδοντίατρος στο Ρίον της Πάτρας, έχεις προκαλέσει αν φτιάχνεις ανταγωνισμό. Ακούγοντας ο φίλος μου ο Πάνος Λουκάς, ο διευθύνων σύμβουλος της γέφυρας ΑΕ, της γνωστής γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης, την οποία ανταμώνεις κάνοντας μπάνιο ακριβώς στα πόδια της γέφυρας, σε άκουγε προχθές που για τη φωτογραφία που τραγουδάρα Ανδρέα Φωτεινάκη. Χάθηκες Ανδρέα, πού είσαι ρε φίλε? Έτσι είμαστε εμείς οι ερωτευμένοι, Ανδρέα μου. Βάζουμε και ωραία τραγούδια πρωί πρωί. Παίζεις μπάλα σε αυτή την κατηγορία ή είσαι εκτός? Α, κάνεις και τη γυμναστική σου πρωί πρωί. Τρέχεις. Α, μπράβο, μπράβο φίλε μου, έτσι. Πάντα ερωτευμένος, μπράβο, χαίρομαι και πάντα στον τρακαλιτό. Πού ήμασταν λοιπόν? Α, στην Δάφνη. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν Δάφνη προχθές φωτογραφίες, οπότε έρχεται ο Πάνος Λουκάς και λέει: δεν κατάλαβα, έχω και εγώ φωτογραφία. Και μου στέλνει ακριβώς ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Πάνο μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με κάτι το οποίο διέλαθε χθες και δεν θέλω να μένουν εντυπώσει ότι πάω να καλύψω οτιδήποτε, γιατί ξέρετε ποια είναι η βλαμενίασή μου. Εννοείται ότι αυτός ο υπουργός του Ισραήλ Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, εννοείται ότι... είναι η ντροπή του Ισραήλ. Και αμαυρώνει και την εικόνα του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Είπαμε, είναι ένα πράγμα να μην επιτραπεί στους φλωτίλες να φτάσουν στις ακτές της Γάζας, γιατί αυτή είναι η θέληση του κράτους του Ισραήλ, και είναι άλλο πράγμα να ταπεινώνει τους συλληφθέντες. Είναι διαφορετική ιστορία. Η ταπείνωση είναι πράξη ιταμή κατά του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Και τον Παλαιστίνιο δεν πρέπει να τον ταπεινώνει κανείς, δεν θα ταπεινώσει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα, συλλαμβάνονται ακόμη και ο πιο χυδαίος δολοφόνος, ένα κράτος σοβαρό που πιστεύει στον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση, δεν ταπεινώνει. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά φαντάζομαι, θα έγινε αποδεκτή η διαμαρτυρία ακόμη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον εταίρο του. Αυτός είναι του ακροδεξίου κόμματος, όπως επίσης και ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ είπαν ότι αυτό δεν είναι, αυτό είναι μια πράξη η οποία προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε το θέμα και εννοείται ότι βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ακροδεξιούς. Οι ακροδεξιοί λοιπόν βγάζουν ένα φασισμό από μέσα τους που είναι πρόβλημα. Τι να κάνουμε, είναι πρόβλημα. Ξέρω, ενοχλείστε τώρα οι ακροδεξιοί, αλλά είπαμε, όποιος ενοχλείται από αυτά που λέμε εδώ, ξυδάκι πρωί-πρωί. Αν σου αρέσει να το συνδυάσεις και με καφέ, βάλε λίγο ξυδάκι μέσα, θα ηρεμήσεις. 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Εκεί πρώτα απ' όλα μιλάει με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, του δίνει δύο απαντήσεις και μετά απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και εξηγεί τα στατιστικά στοιχεία για το νοσοκομείο Γιαννιτσών.
1: Η φορολογική σας δήλωση ότι από το τελή φορολόγηση πόσο μείωση φορολογείτε?
2: Θα πάμε και στα θετικά, τα οποία θέλετε να πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω τα προβλήματα πρώτα.
1: Γιατί δεν μονιμοποιούμε τους επικουρικούς νοσού? Γιατί το απαγορεύει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται. Κλείσαμε. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζει ο ΕΝΓΕ με την δική μας εικόνα έχει διαφορά, γιατί διαφωνούμε. Εσείς μετράτε μόνο το μόνιμο προσωπικό. Okay. Όμως η σύμβαση, η επικουρική, είναι μόνιμη. Γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ποτέ δεν θα απολυθεί κανένας επικουρικός.
3: Για μένα είναι μια μέρα πολύ μεγάλης χαράς η σημερινή γενικά. Ολοκληρώνουμε ένα συνολικό έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Το νοσοκομείο αυτό, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, πολύ κρίσιμο για το σύστημα υγείας Ελλάδος, αλλά σε ένα κτίριο πάρα πολύ κουρασμένο, τη δεκαετία του 80, το οποίο από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα πρακτικά δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Είναι η πρώτη πραγματική του ανακαίνιση από το κτίσιμό του. Και τώρα βλέπετε όλοι ότι έχουμε ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Θα μετέσω να πω δύο λόγια για το νοσοκομείο με τους αριθμούς. Λάβαμε το 2019, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, ένα νοσοκομείο Γιαννητσιών που είχε προϋπολογισμό 6.350.000 ευρώ. Το 2025 κλείσαμε στα 13.181.692 ευρώ. Αυξήσαμε, λέει, τον προϋπολογισμό σε 7 χρόνια κατά 107,6%. Κύριε Δήμαρχε, και μόνο αυτό νομίζω θα έπρεπε να τελειώνει κάθε συζήτηση, το αν πράγματι ενδιαφέρομαι εγώ προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Πέλλας για αυτό το νοσοκομείο. 107% έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 7 χρόνια. Πάμε την περασμένη εβδομάδα, έχουμε προκηρύξει 9 επιπλέον θέσεις γιατρών. 9 επιπλέον θέσεις που η διοίκηση του νοσοκομείου μας ζήτησε και μας είπε πόσο χρειάζεται. Εμείς κάναμε δεκτό το αίτημα και άλλες 9 συνέδεσα. 18 ταυτόχρονα θέσεις ιατρικού προσωπικού στα δύο νοσοκομεία δεν έπρεπε να έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό το λέω για να γίνει σαφές ότι όλα όσα ακούμε διαρκώς για την απαξίωση του ΕΣΥ επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδων Γεωργιάδη απλά δεν είναι αλήθεια. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
0: Τα τραγούδια σήμερα τα επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μάλλον παίζω τα τραγούδια που επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι κάθε μέρα. Άλλες φορές βάζω τα δικά μου και το ξέρετε, αλλά σήμερα επειδή με ξέρει βέβαια η Κωνσταντίνα ποια είναι τα γούστα μου, γι' αυτό και προσαρμόζει ανάλογα. Ο σεβαστός Ερμόλαος στέλνει και εκείνος τις ευχές του. Μου λέει με τις τραγουδάρες σου, φίλε Άρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Ερμόλα. Καλό δρόμο να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι ότι θέλετε τώρα να ακούσετε την γνώμη μου για το χθεσινό με την Μαρία του Αυγερινού. Έγραψα πριν από λίγο στο X. Λίγα από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα λίγα δηλαδή από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε στο πολύ με κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον άρωμα από την πλατεία αγανακτισμένων. Εν ολίγης, αν με ρωτήσετε, πολύ κακό για το τίποτα, βέβαια, θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Είναι το γνωστό. Όπως βοήθησαν τόσους και τόσους μπαγλαμάδες οι οποίοι μετά πήραν την ψήφο σας. Και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω βέβαια. Εγώ συγχαίρω πάντα τους χρήσιμους ηλίθιους όπως είναι ο αριστερούλης Κώστας Αρβανίτης που έκανε και τη δουλειά και πήρε τη Μαρία του Αυγερινού και την περιέφερε στις Βρυξέλλες, τα λέγαμε και χθες. Πάντα χρειάζονται οι χρήσιμοι λύθοι στη ζωή. Αριστεροί μου φίλοι, σας καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνουμε, ξέρω ενοχλείστε τώρα, αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, όταν ακούτε αυτή την εκπομπή με εμένα συγκεκριμένο στο μικρόφωνο, επειδή έπιασα και μια ηλικία σιγά σιγά και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Μαρδάς που μιλήσαμε χθες για να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επειδή λοιπόν πιάσαμε μια ηλικία και έχουμε οριμάσει λιγάκι, δεν λέω ότι οριμάσαμε πάρα πολύ, όχι, λιγάκι οριμάσαμε, δεν μπορεί να λέμε τις παπαρολογίες που λέγαμε μικρότεροι. Οπότε πιθανώς να ενοχλείστε. Αυτό για μένα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Εννοείται ότι θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Αλλά αν εγώ ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, να ρίχνω και κανένα μπινελίκι έτσι από αυτό το ωραίο που έριξε όταν ήταν στο παράθυρο του Όπεν εναντίον του άλλου συναδέλφου του Βαλασόπουλου από τη Γερμανία, πες του να πάει να μπιπ κανονικά στον αέρα και μπράβο, έτσι με καθαρή θέση. Ναι, εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, που συμβουλεύω τη Μαρία του Αυγερινού, θα έλεγα Μαρία μου, έως τις εκλογές μούγκα, δεν βγαίνεις πουθενά, διότι μόνο εάν δεν μιλάς μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν παραπάνω. Διότι εάν αρχίζεις να μιλάς και ακόμη και αυτός που θα θέλει να τον κοροϊδέψεις ή να την κοροϊδέψεις θα πει στο τέλος «Δεν μας παρατάς, Μαρία». Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η Μαρία του Αυγερινού μόνο μία ελπίδα έχει να φτάσει σε εκλογές για να πιάσει κανέναν όποιον βρει εκεί να κοροϊδέψει εκεί στο διάβα, είναι μόνο να πάει μουγκή. Συγγνώμη, εννοώ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ τώρα, να πάει άφωνη. Τίποτα. Τι λέτε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να βγαίνει στα κανάλια. αν θες να τη βοηθήσεις τη Μαρία του Αυγερινού, μια συμβουλή θα της δώσεις. Μαρία μου, μείνε στην Απάνια. Θα διαδίδουμε ότι έρχεται μια Μαρία του Αυγερινού να σώσει την Ελλάδα. Οπότε, μεταξύ πολλών άλλων σωτήρων που έχουμε δει τόσα χρόνια, οπότε εσύ κάτσε στην άκρη και υπάρχει πιθανότητα να τους κοροϊδέψεις, βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να κοροϊδέψεις τον εξυπνότερο λαό του κόσμου? Εδώ διαχωρίζονται από τον εαυτό που λέει και ο Βουλαρίνος με αυτά που λέω και ντρέπεται ο Άρης μου με αυτά που λέει ο άλλος Άρης. Καταλάβατε, διότι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου δεν πιάνεται ποτέ από τη μύτη. Το έχει αποδείξει άλλωστε. Έρχεται και ο άλλος τώρα να κοροϊδέψει. Εκείνος όμως επειδή έχει περισσότερο εγώ, θα μου πεις δεν έχει Μαρία του Αυγερινού εγώ, αυτή κι αν δεν έχει. Πώς θα έλεγε, α, πήγε και 27 η ώρα, ναι. Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, διότι μετά έχω καλεσμένο, έχω υποσχεθεί και στον κύριο Βέτα και στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί αν πιάσω να λέω τα δικά μου, δεν θα βγει ο κύριος Βέτας, ούτε ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα πούμε έτσι με πολύ γρήγορα μερικά πραγματάκια, να θυμόσαστε ότι έχω δύο ζητηματάκια πριν κάνω το διάλειμμα. Πιάστηκε ένας ακόμη γιατρός για το φακελάκι, με φακελάκι. Κοιτάξτε, για το φακελάκι υπάρχουν, επειδή μεγάλωσα και έφτασα αυτή την ηλικία και επειδή διανύω ήδη 40 τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, με δύο τρόπους καταπολεμάτε το φακελάκι. Δεν βλέπω να εφαρμόζεται κανένας. Πολύ σωστά, Γιωργάκη μου, πολύ σωστά ο Γιωργάκης προσθέτει, εκτός από τη Μαρία του Αυγερινού θα έχουμε τη Μαρία της Σιωπής. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Η Μαρία της Σιωπής. Ναι, πολύ καλό. Λοιπόν, ένας-ένας τα μηνύματα σας παρακαλώ να μπορώ να τα προλαβαίνω κιόλας. Πάντως το νερό μας στη Θεσσαλονίκη κάτι έχει, μου λέει ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία. Πράγματι το νερό σας κάτι έχει. Έχετε δίκιο, κύριε Σιμόπουλο, να τα πούμε από εβδομάδα. Λοιπόν, γιατί μου αρέσετε στον τρόπο που προσεγγίζετε τα θέματα. Δεν είσαστε βουλευτής μέσα στο κουτί. Μιλάτε πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα. Λοιπόν, πού ήμασταν τώρα, τι έλεγα, το ξέχασα. Α, φακελάκι. Φακελάκι, λοιπόν, με δύο τρόπους το αντιμετωπίζεις. Και τους δύο δεν τους θέλει να τους ακούει η κυβέρνηση. Και ο υπουργός μου ο καλός. Ένα. Ή το νομιμοποιείς, ξέρω τώρα, φρύτεται. Αυτά τα λέω από το 2008, βέβαια, τότε που έπεφτε όλο το Πασόκ πάνω μου. Έλεγα το φακελάκι, το νομιμοποιείς. Τελειώσαμε. Πόσα θες, παιδί μου, για την επέμβαση, δώσε άλλα δύο κατοστάρικα εκεί να γίνει. Όλοι αυτοί είναι κάτι φτωχοδιάβολοι τώρα. Πήγαν εκεί με ένα κατοστάρικο, παιδιά, να κάνουμε την επέμβαση. Ή διώχνεις τον πρώτο αυτόν γιατρό, τον διώχνεις, τέλος. Όχι αργία μέχρι να, απολύεσαι, τέλος. Και όποιον βρίσκεις μπροστά τον απολύεις και επιπλέον από την απόλυση δεν κάνει και δεν ασκεί το επάγγελμα για 5 χρόνια. Δηλαδή βάζεις μια τέτοια ποινή έτσι ώστε να σκεφτεί ο άλλος ότι τελείωσε η ιστορία του φακελακίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Διάλειμμα εδώ. Θα κάνω μετά την αναφορά. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς θα πέσουμε έξω.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα.
5: Κόσμος 96,5.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Και την εφαρμογή του λογιστή σου και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
13: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
14: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
13: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
15: Από το
14: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
13: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισού, στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη κυκλοφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπιδών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιρλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το πρώτο παράρτημα που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι ήδη εδώ. Έχει μια ιστορία 80 ετών το Πανεπιστήμιο Κιρλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Πληροφορίες θα λάβετε στο kielgreece.gr. Έχει σημασία ποιοι είναι μπροστά σε αυτήν την ιστορία, ποιοι τρέχουν, ποιοι καθηγητές. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης είναι πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής. Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας είναι ο Πρίτανης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Υγείας, στην κοσμήτορ, στην νομική σχολή, ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, και ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Τρεις σχολές έχει αυτό το πανεπιστήμιο σε αυτήν τη φάση, το Πανεπιστήμιο Κιρλ, Ιατρική και Επιστημών Υγείας, Σχολή Νομικής Επιστήμης, και η Τρίτη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Και τώρα ο κύριος Κολιομιχάλης μετά της κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Δημήτρη.
4: Καλημέρα Άρη, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Αντίσταση, θυμάσαι, είναι ο δρόμος που φεύγει από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, περνάει ας πούμε έξω από την Αγία Όλγα και μας πηγαίνει για το Χαλάνδρι, την Καποδιστρίου. Στις 20 του μηνός υποτίθεται πως θα άνοιγε η γέφυρα που έφτιαχναν, που έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δεν ξέρω πως την πατήσαμε και δεν άνοιξε στην ώρα της. Είναι 22 του μηνός και ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Πηγαίνουν ακόμα μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οδηγοί. Συνήθως είμαστε on time στην ώρα μας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πως την πατήσαμε. Τέλος πάντων, έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην κάθοδο της Κηφισού και την έχουν μποτιλιάρει άσχημα. Από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι, λόγω αυτών των συμβάντων έχετε πρόβλημα, φίλες και φίλοι, εκτός εάν πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς Αγίους Αναργύρους, που θα φτάσετε πολύ πολύ πιο γρήγορα κάτω. Εάν θέλετε εναλλακτικά να κατεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισίας, να την κατεβείτε, δεν είναι κακή. Η άνοδος της Κηφισίας έχει προβλήματα από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και λίγο καλύτερη, ομοίως ως Καραμαγκάς. Η κάθοδος της Αρδιτού έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και για άλλη μια ημέρα η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά κομμάτια που είναι ελεύθερος ο δρόμος, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πρωτού καλημερίσω τους δύο προσκεκλημένους μας, τον καθηγητή Νίκο Βέτα και τον Νίκο Φιλιππίδη, Μια τελευταία παρατήρηση σε αυτά που συνέβησαν χθες. Αφήνω, είχα έναν κύριο ότι θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά στα σκουπίδια στις Πέτσες. Το αφήνω για την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, δεν τα προλαβαίνω. Δεν θα αναστερήσω το λόγο από τους δύο προσκεκλημένους, αλλά να προλάβω να πω το εξής. Μεγαλόκαρδη είναι η δημοκρατία μας έναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε συμμετέχον σε κάποιους, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ως ηθικός αυτουργός, αν δεν κάνω λάθος, σε 61 συνολικά δολοφονίες, τραυματισμούς, μαζί με εκρήξεις κτλ. Αναφέρομαι στον αρχηγό αυτής της εγκληματικής συμμορίας των δολοφόνων, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον οποίον η δημοκρατία μας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, μαζί με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Αυτό πρέπει να το μάθουν λίγο οι πολιτικοί που κάνουν τώρα πολιτική και σας παραμυθιάζουν, αλλά αυτό είναι μια, δεν θα το κουβεντιάσουμε τώρα, για το να μάθουν ποιο είναι το πολίτευμά μας δηλαδή. Αλλά βλέπω ότι η δημοκρατία μας συγχωρεί, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να συγχωρείς, εγώ ως ταπεινός άνθρωπος που έχω την δύναμη ενός μικροφόνου μπροστά μου, δεν ξέρω πόσο μπορείς να συγχωρείς έναν δολοφόνο, ηθικό αυτουργό και συμμετέχοντας στις πρώτες δολοφονίες μιας εγκληματικής συμμορίας δολοφόνων, ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ, δεν ομολόγησε τις πράξεις του και δεν ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος δεν ζήτησε συγγνώμη. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του στο μπουντρούμι μέσα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εγώ λέγω Μάρις Πορτοσάλτε, λέω τη γνώμη μου φωναχτά απέναντί σας, αυτό οφείλω να κάνω, αυτό λέει η συνείδησή μου στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός μου, και ότι αυτός ο άνθρωπος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, εγώ ούτε νομικός είμαι, τίποτα, ξέρουν οι εφέτες, δεν το συζητώ, του εφετείου Πειραιός. Οι σεβάσμοι νομικοί μας, δεν το κουβεντιάζω, αλλά για φαντάσου, δίνει χάρη επί της ουσίας η δημοκρατία μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τους ανθρώπους που δολοφόνησε, γιατί ένιωθε ότι ο ίδιος είναι Θεός που αποδίδει δικαιοσύνη. Μιλάμε για τέτοιες αρρωστημένες περιπτώσεις εγωπαθών, νάρκισων ανθρώπων, που θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του, επαναλαμβάνω, στον ποντρούμι μέσα. Αυτά. Λοιπόν, κύριε Νίκο Βέτα, κύριος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής ως διευθυντής επιστημονικός στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη, καλημέρα σε όλους.
3: Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
11: Γεια σου, Άρη.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω άλλη μία θα επαναλάβω και σήμερα αυτό που είπε, είναι μόλις 39 δευτερόλεπτα, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου ως Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τι σημαίνει παραγωγικότητα, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγικότητα?
12: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ορών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
3: Ορίστε, Νίκο, εμείς κάναμε χθες μια. Δηλαδή, ο κύριος Βέτας μας είπε δύο πράγματα έτσι για την. Έχει συνέχεια φυσικά το θέμα. Μας είπε ο κύριος Βέτας ότι στην περίοδο από το 4 έως την κατάρρευσή μας, την χρεοκοπία μας, είχαμε καλύτερες επιδόσεις στην παραγωγικότητα, και έκλεισα την συζήτηση θέλοντας να μάθω τι ήταν αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν τότε στην αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση με σήμερα, που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την χρεοκοπία, και ότι παράγονται μεν οικονομικά αποτελέσματα από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν είναι στα επίπεδα εκείνα. Ορίστε, Νίκο.
11: Ήμουνα παρόν στην παρουσίαση της μελέτης, ως εκ τούτου γνωρίζω πλήρως ακριβώς και όσα είπε ο κ. Θοδωρόπουλος και όσα περιλαμβάνει η μελέτη που συνέταξε ο κ. Βέτας και η ομάδα του. Ως εκ τούτου εγώ καταλάβα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί συνήθως αναφερόμαστε μονομερώς στις ευθύνες, άλλοτε όταν έχουμε άγνοια των εργαζομένων, άλλοτε όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στην εύκολη λύση ότι φταίει μόνο το κράτος. Φταίει μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη, μεγάλο μέρος της ευθύνης. Μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία επένδυσε και επενδύει εδώ και πολλά πολλά χρόνια σε εύκολες, χαμηλής παραγωγικότητας επενδύσεις, τομείς της οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα, και το κάνουν αυτό, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι κατά κανόνα, επειδή είναι και οι πιο πλούσιοι και οι πιο έξυπνοι κατά τεκμήριο θα έλεγα ο άνθρωπος, παρόλα αυτά επιλέγουν στη δεκαετία του 2000 να επενδύουν στα ακίνητα και μόνο στα ακίνητα και στην οικοδομή. Μεγάλο μέρος παραγωγικότητας τότε οφείλονταν, όπως είδαμε και στη μελέτη, σε αυτόν τον τομέα, και αργότερα στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση άρχισαν να επενδύουν επίσης σε χαμηλής παραγωγικότητας τομείς, από ξενοδοχεία μέχρι εστίαση, μέχρι αλυσίδες ψιλικατζίδικων, μέχρι αλυσίδες φαρμακείων. Όταν δεν επενδύεις στην τομείς υψηλής τεχνολογίας, όταν υψηλής παραγωγικότητας, έντασης εργασίας, όταν δεν βάζεις, δεν ρισκάρεις το κεφάλαιό σου εκεί που γίνεται ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά επιλέγεις την εύκολη λύση της επιχειρηματικότητας, την οποία θα επέλεγε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε άλλη λύση και ήθελε να σταματήσει να είναι υπάλληλος και ανοίγει μια μικρή επιχείρηση. Όταν ανταγωνίζεσαι σε αυτό το πεδίο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε. Το πολύ μεγάλο χάσμα, η πολύ μεγάλη απόσταση που έχει αυξηθεί και είμαστε ακόμα στο 2000 από πλευράς παραγωγικότητας, όπως λέει η μελέτη του ΙΟΒΕ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει εκτοξευτεί και ενώ διεκδικούμε καλύτερη.

0: εισοδημάτων των εργαζόμενων και να υπάρχουν δουλειές ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι ανάμεσα σε αυτές. Βάσει αυτού ας δούμε τις επιδόσεις της οικονομίας μας. Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Πορτοσάλτε, ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα σήμερα αποδίδει αξία γύρω στις 34.000 ευρώ. Είναι περίπου το ίδιο το οποίο παρήγαγε πριν από 20 χρόνια, τα καλά χρόνια της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο είναι 62.000. Γιατί εμείς μείναμε στάσιμοι είναι ένα ερώτημα, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε και έτσι εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο κάτω από το 60% της Ευρώπης, ενώ ήμασταν πάνω από το 70% της Ευρώπης. Η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε γιατί έκανε περισσότερες επενδύσεις σε κλάδους εχμής, σαν αυτούς που έλεγε ο κύριος Φιλιππίδης.
1: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Κλάδο, οι μεγαλύτερες τείνουν να είναι πιο παραγωγικές. Υπάρχουν κλάδοι όπου είναι πιο εύκολο να παραχθεί υψηλότερη αξία λόγω ενσωμάτωσης τεχνολογίας. Αλλά ο μεγάλος προσδιοριστικός παράγοντας είναι αυτό που έλεγα.
5: Μάλιστα.
0: Ότι υπάρχει στέρηση στις επενδύσεις. Ναι. Το γιατί υπάρχει στέρηση στις επενδύσεις, εκεί μοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα στο τι έχει κάνει η πολιτεία για ένα πλαίσιο που να μπορείς να επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμα και παραγωγικά και στο τι κάνουν οι ίδιες επιχειρήσεις.
5: Ναι. Τώρα, Νίκ, όμως μας λέει η κυβέρνηση και κύριε καθηγητά, ναι, ότι έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες. Μόλις έρχεται εδώ ο Υπουργός, μας αραδιάζει, ναι, απλοποίηση διαδικασιών. Έχουν και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή είναι πράγματι έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός, δηλαδή διευκολύνονται οι επενδυτές ή υπάρχει μέσα διαφθορά που η διαφθορά συνδέεται με την καθυστέρηση, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη.
6: Ορισμένα πράγματα έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, μία από τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν η στενή επαφή με τη φορολογική διοίκηση. Αυτή πλέον η επαφή δεν υπάρχει. Άρα είναι εντελώς απρόσωπο το σύστημα, γίνεται ηλεκτρονικά, άρα έχει περιοριστεί σε δραματικό βαθμό και η δυνατότητα τέλος πάντων να πληγεί τέλος πάντων μια επένδυση από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν ωστόσο νέες εστίες γραφειοκρατίες, γιατί έτσι πηγαίνεται με τη γραφειοκρατία. Εκεί που κλείνεις κάποιες, ανοίγουν νέες τρύπες. Υπάρχουν υπερβολικές κανονιστικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, ενώ οι ίδιες έχουν εξυγχρονιστεί, ενώ έχουν πολύ υψηλή παραγωγικότητα εντός των δικών τους θυρών, έχουν δημιουργήσει λόγω όχι απαραίτητα δική τους ευθύνη, αλλά λόγω κανονιστικών

0: Αθηνών. Ένα τεράστιο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ανοίγει η εταιρεία σε μία μέρα ή την ίδια μέρα ή σε 2-3 ώρες. Και για να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θέλει και 2-3 εβδομάδες. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Συνέβαινε το ακριβώς ανάποδο. Έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις. Επίσης, στην Ελλάδα παραμένει το πρόβλημα, το οποίο επιχειρείται τώρα να λυθεί εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να δούμε αν θα συμβεί, των χρήσεων γης. Το τι μπορείς με ασφάλεια δικαίου να εμπιστευτείς και να πεις ότι εγώ εδώ το έχω το οικόπεδο και εδώ θα χτίσω και θα φτιάξω μια παραγωγική μονάδα. Αυτό είναι ένα σοβαρός παράγοντας για να επιλέξει αν θα επενδύσω ή δεν θα επενδύσω και αν η επένδυση που θα έχω θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ή θα αλλάξει γύρω περιοχή και αυτό εμένα θα μου χαλάσει όλη τη δουλειά.
1: Εδώ μια πολύ, πολύ σύντομη δική μου παρέμβαση. Ακούω, εσύ τα ξέρεις, εσύ έχεις επικοινωνία με την επιχειρηματική τάξη. Ακούω όμως από κάποιους που είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες που μου λένε έχουμε 15 χωροταξικά σχέδια, εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε διότι υπάρχουν οι τοπικές αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, ας πούμε, παρεμπόδισης παραγωγικότητας, γιατί λέει θέλουμε να επενδύσουμε και μου λένε και το εξής. Μια μέρα που θα έρθουν οι πιο μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, γιατί σήμερα το ψάρι της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας το καταναλώνουν σε όλα τα super duper εστιατόρια του κόσμου, με τα Michelin, τα 3 και τα 4 αστέρια και τα 5. Αλλά μου λένε ότι τελικά όταν θα έρθουν να μας αγοράσουν οι παγκόσμιοι παίκτες, τότε θα υποχρεωθεί το τότε Μαξίμου να πει ναι, να λειτουργήσουν τα χωροταξικά. Ενώ σήμερα σε εμάς μας δημιουργούνται εμπόδια. Δεν ξέρω, είναι αυτό κάποιος λόγος?
0: Εγώ είμαι βέβαιος και ότι όταν έρθουν τα ξένες πολυεθνικές, το ίδιο θα συμβεί ακριβώς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι εγχώριοι επιχειρηματίες συνήθως έχουν βρει καλύτερα ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι εντελώς εμπειρικό το οποίο λέω. Αλλά κατά κανόνα η άποψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι θέλω νόμο, τάξη, οργάνωση και ένα κράτος από πάνω που να μου λέει ακριβώς πού να το κάνω. Φτάνει να μείνουμε αφορά. Θα είναι μια φορά το δικό μου οικόπεδο, το οποίο τώρα όλοι φωνάζουν ότι θα βγει άχρηστο, να μια φορά τη δική μου περιοχή, να μην αφορά το δικό μου σπίτι, τη δική μου επιχείρηση. Αυτό είναι πρόβλημα σεβασμού του κράτους δικαίου επί της ουσίας. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχει εκπαιδεύσει το ίδιο το κράτος να μην σέβεται το κράτος δικαίου που αυτό θεσπίζει και αυτό είναι υπεύθυνο να προασπίζει.
1: Μάλιστα. Μια κουβέντα και από εσάς, κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι, δηλαδή θέλω, αν θέλετε, μια μέρα να κανονίσουμε να έρθετε, να έχετε από την αρχή να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε. Γιατί νομίζω ότι σκοντάφτουμε στο ίδιο πράγμα. Ωραία, πώς θα πιστεί η επιχειρηματική τάξη, η κεφαλαιοκρατική, να βάλει λεφτά σε παραγωγικές επενδύσεις? Ορίστε.
2: Ναι, υπάρχουν περισσότερες από μία πλευρές. Μία πλευρά έρχεται από το παρελθόν, όπως το λέγαμε, από το βαθύ παρελθόν. Επενδύαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε παλιότερα σε σπίτια παρά τη δημιουργία παραγωγής. Ένα πρόβλημα έρχεται από το πιο πρόσφατο παρελθόν, τα απόνερα της κρίσης. Πριν από 3-4 χρόνια μόλις μπορέσαμε να τα μαζέψουμε και να σταθεροποιηθεί η οικονομία, η οποία αναπτύσσεται, αλλά αναπτύχθηκε περισσότερο με το να εργαστούν άνθρωποι περισσότεροι, να μειωθεί η ανεργία. Κάτι που δεν έγινε αυτόματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά από εδώ και πέρα είναι το ερώτημα τι κάνεις. Και στο τι κάνεις υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά σε τρέχοντα χρόνο την κάθε κυβέρνηση όσον αφορά την οικονομική πολιτική και προφανώς και τη σημερινή. Και εδώ είναι ότι θα πρέπει να τρέξει πολύ πιο έντονα στο να απλουστεύσει και όχι να έχει κανόνες που να αλλάζουν πολύ εύκολα στο πώς κάνει κανείς τη δουλειά του, πώς εργάζεται, πώς επιχειρεί.
1: Εδώ σας διακόπτω τώρα απότομα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, γιατί έχω ήδη βγει εκτός χρόνου σε αρκετά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, κύριε Βέτα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα πρώτο.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65%. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
7: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι επετειακή παρέλαση για τη συμπλήρωση 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Πολιτιστικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον εορτασμό. Ξεχωριστή παρουσία είχαν η Φιλαρμονική του Δήμου Αργοστολίου Διονύσιος Λαβράγκας και η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλινίας, που πλαισίωναν μουσικά την παρέλαση, προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα στη μέρα. Παρελάσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεφαλονιάς. Μετά το πέρας της παρέλασης, ακολούθησε δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή, ο Νίκος Μεταξάς βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Ως προπονητής, γυμναστής και τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Meeting Στίβου Βεργότια, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση και ανάδειξη της διοργάνωσης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργωτή και Κεφάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχιάς και της πυροσβεστικής, ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιήθηκε σήμερα έως και τις 9 στην ευρύτερη περιοχή από την Αγία Θέκλη έως την παραλία Πετανών, λόγω απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης του δικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, η προγραμματισμένη διακοπή που αφορούσε τη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών και τις περιοχές του ορφανοτροφείου και του κολυμπητηρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. λόγω εργασιών αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης θα πραγματοποιούνται τμηματικές διακοπές νερού στην τοπική κοινότητα Χαβριάτων από σήμερα έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου με θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αργοστολίου φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή», στέλνοντας μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Μαθητές του πρώτου και δευτέρου λυκείου Αργοστολίου συμμετείχαν ενεργά, προβάλλοντας τη δύναμη του αθλητισμού και της συλλογικής δράσης. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο Σωτήρ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής συνεχάρει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πως τα παιδιά δείχνουν το δρόμο στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημελεματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζής σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εκτακτά μέτρα ασφαλείας και την πρόκληση στο τελικό της Euroleague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε και σε 9 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν στο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23 που ανέδειξε τον Οσγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οσγκιούρ Οζέλ, ενώ έκανε λόγο για πρακτικόπημα κατά του λαού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση, παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 26 του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί πριν από μερικούς μήνες, ανήκει η ισορρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
17: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τοπική σύγκρουση σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Αγίας Μαρίνας με σοβαρούς τραυματισμούς. Μικρή καθυστέρηση στο σημείο, επαναλαμβάνω, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιθέτως συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή όχι μόνο προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ και τη λεωφόρο Αμφιθέας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα, και μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στον Σκαραμαγκά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε φρέσκοι και φρέσκες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έξω έχει μια μουτζούρα που δεν μου αρέσει να σας πω την ίδια. Περιμένουμε βροχές εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλους εσάς που είστε στη συντροφιά μας από το εξωτερικό. Γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι. Ξεκινούμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου.

0: Αυτός είναι ο Πεπίνο από το Κάπρι. Οπότε κυρίες και κύριοι, για εμάς που γουστάρουμε τα ιταλικά τραγούδια, καλημέρα σας κύριε Βούλτευση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται.
0: Καλημέρα σας κύριε Ψαριανή. Ιταλική σχολή. Εννοείται.
2: Γιάννη Μοράντι έχουμε.
0: Βεβαίως, θα βάλουμε. Όταν πάντα έχουμε. Τι θέλεις, έχεις κανένα πρόβλημα.
2: Παρακαλώ.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ.

0: Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και τη δική μου γνώμη, θα ακούσουμε τους καλεσμένους εννοείται. Έγραψα πριν από μια μισή ώρα στο X λίγο από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε σε ένα με πολύ κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον, κυρίες και κύριοι, όλοι εκείνο το άρωμα από την πλατεία των αγανακτισμένων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τσιμπήσουν σε αυτά που δεν θα πει κατά την άποψή μου η Μαρία του Αυγερινού. Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της, θα πρέπει να μείνει η Μαρία της Σιωπής μέχρι τις εκλογές, μπας και ψαρέψει και κανέναν έτσι να μπερδέψει και κανέναν από τους συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση εννοείται που δεν πιάνεται από τη μύτη. Τα ξέρουμε αυτά άλλωστε.
1: Και του πολύπαθου.
0: Ναι. Αυτά τα λίγα από μένα.
1: Του αδικημένου.
0: Αυτά τα λίγα από μένα.
2: Θυμίζω ότι το 12, το 10-12, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το 72% του λαού συμφωνεί με το κίνημα των αγανακτισμένων. Τότε οι αγανακτισμένοι ήταν όλοι μαζί. Ήταν και το ΕΠΑΜ. Το παλαϊκό μέτωπο.
0: Τώρα εδώ μια που το θίγεται αυτό, κυρία Βουλτεύση.
1: Αυτά έχουν μετρηθεί στο δημοψήφισμα, το σοβαρό, 62-38.
2: Αυτό έχει μετρηθεί στην
1: είναι, είναι μετρημένο, τέλος.
0: Ναι. Αλλά βλέπω αυτό το ΕΠΑΜ είναι κοιτής.
2: Το ΕΠΑΜ και είχε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Καμένος. Έλεγε ότι και βέβαια συμφωνούμε με το ΕΠΑΜ. Συσάχθεια λοιπόν. Συσάχθεια εδώ και τώρα.
0: Το ΕΠΑΜ ξεπήρξε.
1: Και το ΑΚΕΠ.
2: Και το Ανταρσία.
1: Όλα,
2: αυτοί ήταν όλοι μαζί.
0: Και από το ΕΠΑΜ.
2: Το παλαϊκό κίνημα και αυτό.
0: Από τον Καζάκη. Πώς το λένε, τον Καζάκη.
2: Δραχμή.
0: Ήταν από εκεί. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στην πλατεία έγινε αυτή που λέμε η περίφημη όσμωση.
2: Γι' αυτό λένε πολλοί.
1: Ήταν λίγο δραχμή, λίγο ρούβλι.
2: Λίγο. Ρούβλι οπωσδήποτε. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινός να ανακασάει πουλια.
2: Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μας πει ο Θανάσης Αυγερινός ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ από τη Ρωσία και μετά από τόσους καυγάδες που έχουμε κάνει για την εισβολή, ότι δεν έχει άποψη.
0: Αλλά πάνω από όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι, όπως μου το λέει και ένας φίλος τώρα, να το κάνω σύνθημα εγώ, Αρτέμις ώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, πάνω από το Ολύμπιον υπάρχει η αντίληψη του Αρτέμις.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω
0: κανένα
1: από
0: φάντασμα, ο ίδιος, ότι, κανένα φάντασμα, ο ίδιος.
1: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Ολύμπιον. Δηλαδή, όπως λέγαμε, πάνω από την Ευρώπη.
2: Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τζίμπησαν πολύ. Αυτό είναι ένα παρήγορο.
0: Δεν γέμισε το. Δεν γέμισε με το ζόρι.
2: Γέμισε με το ζόρι.
1: Εντάξει. Και όσοι τσίμπησαν θα το αφήσουν το μυζεδάκι σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα το φάνε όλο.
2: Μα δεν μπορεί. Αλλά και πώς να κάνει σιωπή, Άρη μου, τώρα η Μαρία Καριστιανού, τότε πώς θα πάει στις εκλογές με σιωπή.
0: Επειδή θα βοηθήσουν πάντα τα κανάλια σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε.
2: Τι θα κάνω, αγιογραφίες.
0: Όχι, θα βοηθήσουμε και τη Μαρία, όπως έχουμε βοηθήσει και τόσους άλλους να παρακολουθήσουν.
2: Εννοείται.
1: Μην πει ονόματα γιατί είναι πολλά, έτσι. Έχει βοηθηθεί κόσμο.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα μιλήσετε εσείς αν αρχίζω να λέω τα ονόματα με τα οποία τα κανάλια εμείς στη δημοσιογραφία παραμυθιάσαμε την κοινωνία. Δεν θα τελειώσουμε.
1: Πολλά ονόματα.
0: Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλει να κορυδέψει παραπάνω κόσμο, στη σιωπή πρέπει να μείνει.
2: Και πώς θα κορυδέψει, να μιλήσει.
0: Θα λέει απλώς αυτό ότι η διαφορά.
2: Δεν γίνεται διαφορά. Ναι, αλλά θέλω να πω και το θυμάστε κι εσείς ότι όταν έγινε υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία, που τι ήταν το κεντρικό, καθαρά χέρια, δικαιοσύνη, η διαφθορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, αυτά λέγανε.
1: Τα πέντε αστέρια.
2: Ο Αντώνιο, όχι.
1: Και τα πέντε αστέρια.
2: Νωρίτερα το 92.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά μετά τα πέντε αστέρια.
2: Μετά έγιναν τα πέντε αστέρια.
1: Πόσα αστέρια μείναν από αυτά τα πέντε.
2: Τώρα τίποτα, έχουν διαλυθεί, ο Κόντε έχει μείνει.
0: Γιατί ο Ποδέμος, μείναν οι Ποδέμος.
1: Έλα.
2: Και τότε στην Ιταλία, σας θυμίζω, αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και ήταν ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο, ο δικαστής που φόραγε την Τίβενο επιμελώς από τη μέλητα πάνω από τον μπλου τζιν του και έλεγε όλα αυτά. Ωραία, κατέβηκε τότε όμως, γιατί σήμερα είναι άλλες εποχές, έχει κάπως ξυπνήσει και ο κόσμος και πήρε ένα 9-10% που δεν ήταν λίγο για την Ιταλία με το κόμμα η Ιταλία των Αξιών. Μπήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας και έγινε υπουργός μεταφορών και συνελήφθη ο γιος του ως Νταραβεριτζής ανάμεσα στους εργολάβους και στον πατέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Και βγήκε ο Ντιπιέτρο και είπε μας νίκησε η μαφία.
1: Έτσι λοιπόν, γίνονται οι δουλειές.
2: Δηλαδή για όποιον πιστεύει ότι αυτό ένα κόμμα μπορεί να είναι στην ολότητά του γιατί άνθρωποι κατά της διαφθοράς βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και διεφθαρμένοι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα γιατί δεν είναι μία παρέα δεκατόμων.
3: Έχει σημασία και
2: ακριβώς.
3: Οι πρέπει να δουλέψουν.
2: Δηλαδή θα μου πει εμένα τώρα
1: να
2: όχι χαριστιανό μόνο
1: κιόλας, όμως,
2: ο καθένας θα φτιάξει ένα κόμμα που έχει χιλιάδες ανθρώπους πίσω του και θα είναι όλοι θα τους περάσει από face control που δεν μπορούσε να περάσει από face control αυτούς που υπογράφουν για την ιδρυτική του διακήρυξη. Πού ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί.
3: Το κεντρικό παραμύθι είναι ότι ερχόμαστε εμείς οι καθαροί, το έχουμε ξανακούσει.
2: Αυτό το έχουμε
3: να
2: ακούσει.
3: Καθαρίσουμε
1: τους βρώμικους.
3: Τους βρώμικους
2: και αυτοί αποδεικνύονται πάντα πιο βρώμικοι από τους καθαρούς.
3: Ή μπορεί να αποδειχθούν και, πώς να το πω, και φεδρές περιπτώσεις που πέρασαν από face control των πραγματικών κομμάτων και δεν τους πήρανε. Γιατί τώρα βάζετε πόσοι φουκαράδες ψωνισμένοι γυροβολούν
2: οι γυροβολούν. Μα όλοι αυτοί οι δραχμιστές που λέγανε να φύγουμε
1: δεν
2: να πάμε.
1: Δεν είναι μόνο οι δραχμιστές. Είναι οι δραχμιστές, οι αντιεμβολιαστές. Αυτοί
2: όλοι,
1: είναι τις ανεμογεννήτριες, τα απάτητα βουνά. Να μην πω τώρα πράγματα και να θυμηθούμε πόσα κόμματα, κομίτες που παίρνανε δεκάρια, πόσα δεκάρια έχουν περάσει διαφορετικά την τελευταία 20ετία. Πόσα κόμματα βγαίνανε διάτοντες αστέρες, 5 ή 3 ή 2 ή 20, που παίρναν δεκάρια.
2: Ναι, αλλά ο σκοπός ποιος είναι πάντα. Ο σκοπός
1: τι γίνονται μετά
2: αυτά. Η πολιτική ανομαλία δεν τους ενδιαφέρει, είναι αναλώσιμη. Άρα δεν ενδιαφέρει. Ο σκοπός τι είναι. Βλέπουμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαίνουν 12 κόμματα στη Δανία. Φτιάχνουν λοιπόν μία πεντακομματική. Την κρίσιμη στιγμή. Ένα κόμμα, το κόμμα του κέντρου, ένα πολύ μικρό κόμμα που ονομάζεται, έτσι σηκώνεται και φεύγει. Δύο φορές. Ξανακάνουν κυβέρνηση, τον ξαναβάζουν μέσα. Ξαναφεύγει. Η συνομιλία
1: υπάρχει όμως μία συνομιλία και μία συνεννόηση.
2: Ναι, αλλά κατέρευσαν. Δεν γίνεται τώρα.
3: Έγραψε προχθές ένα ρεπορτάζ η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ.
1: Μα και στο Βέλγιο.
3: Άκουσε με λίγο.
1: Μένει δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση και είναι κανονικά όλα.
3: Δεν είναι καμία
2: αντίρρηση.
3: Αλλά
2: δεν έχει σχέση στο Βέλγιο.
1: Μα, το
2: γιατί
1: ξέρω.
2: Είναι χωρισμένο σε Βαλόνους, Λαμαντούς, έχει 9 κυβερνήσεις.
3: Τώρα εσύ μην πετάγεσαι λίγο σε παρακαλώ. Η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ διότι κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Γρηγόρη Ψαχνή έγραψε προχθές ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ πληροφοριών, όχι τη γνώμη της. Δεν μας είπε αν είναι πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια και πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκης ή όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έγραψε
1: πώς είναι τα πράγματα.
3: Κατατοπιστικό ρεπορτάζ στο Μανιφέστο που εξηγεί ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Κράτος-κράτος.
2: Ναι, κράτος-κράτος.
3: Και όλοι κυβέρνηση.
2: Πάνε από κυβέρνηση συνεργασίας που πέφτει σε κυβέρνηση μειοψηφίας. Έτσι,
3: μα είναι όλα τα κράτη όμως.
2: Όλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Ρουμανία. Που τώρα τις προάλλες έπεσε η τετρακομματική. Συνεργάστηκαν σοσιαλιστές με ακροδεξιά. Προσέξτε, δεν έχω ακούσει δήλωση Ανδρουλάκη γι' αυτό. Έτσι, ούτε του Σοσιαλιστικού Κόμματος του ΠΕΣ. Έχουμε τη Βουλγαρία που κάνουν 8 εκλογές μέχρι που να βγουν αυτός που ήθελε, ο Ράντεφ, ο Φιλορώσος. Γιατί τώρα και στη Ρουμανία το φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό έριξαν, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα.
3: Διαβάζω, Νορβηγία, Ολλανδία.
2: Η Νορβηγία τώρα μιλάμε.
3: Γαλλία.
2: Ναι.
3: Τα διαβάζω από το κείμενό σας δηλαδή.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι. Και η Νορβηγία τώρα μιλάμε για χώρα που κάθεται πάνω στα πετρέλαια.
3: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν όλο αυτό το. Εδώ όμως αυτό τώρα γιατί πρέπει το λέμε. Διότι επιχειρείται να σερβιριστεί και εδώ.
2: Ότι να, δεν παθαίνουν τίποτα.
3: Να σπάσει και η Νέα Δημοκρατία όπως έσπασε το Πασόκ. Δεν πειράζει, θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
2: Μα δεν μάθανε αυτοί όλοι. Τσακώνονται όλη μέρα. Πέφτουν οι κυβερνήσεις τους.
3: Στο μεταξύ από την. Η εξαιρετική έρευνα της, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, τι μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο, ότι αυτός ο ένας έρμος εκεί από την υπηρεσία του Βερολίνου κυβερνητικός ζητούσε από τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα να του στείλει το κείμενο της συνεργασίας Ανέλ και Τσίπρα.
1: Ναι,
2: τι να κάνει. Την,
3: για να το διαβάσουν.
2: Αυτοί έχουν μάθει να γράφουν 150 σελίδες και μετά να τσακώνονται για την τελευταία παράγραφο.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Και αυτός που το είπε, εδώ, ναι, κρατιόταν να μην γελάσει όταν το έλεγε έτσι.
2: Είχαν υπογράψει και κείμενο.
3: Ναι, δεν υπήρχε ούτε κείμενο, ποτέ δεν υπήρχε.
1: Μα, καταρχάς το ξέραμε από πριν ότι έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν.
2: Τώρα φυσικά, αφού πήγε στον τελευταίο.
1: Από το καλοκαίρι του 2014.
3: Δεν το ξέρω, Σταύρος όμως.
1: Ναι,
2: ο Σταύρος
1: δεν το ξέρει. Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, γιατί ας μην.
2: Πάντως εγώ
3: μας, δεν θέλουμε, δεν να τον πικράνουμε.
1: Ας μη.
2: Σε άλλο άρθρο.
1: Σταύρο, δεν λέω τίποτα.
2: Στο μανιφέστο. Ναι.
3: Γιατί τον δείχνει στο βίντεο ότι πήγε και συζήτησε και κάτσαν και κοντά-κοντά και σχεδόν ακουμπούσε ένας δίπλα στον
1: άλλο. Να σου πω τι μου είπε. Μία λέξη
3: και
1: μόνο.
3: Και μετά απογοητεύτηκε, λέει, που του είπε ότι δεν του είπε τίποτα.
1: Να σας πω μόνο μία λέξη. Του λέω
3: ότι απογοητεύτηκε ο Σταύρος που δεν του είπε κάτι ο Τσίπρας. Σταύρο. Δεν είχε κανονίσει με τον
2: Σταύρο. Δεν πρόκειται.
1: Όχι, να πω μία κουβέντα μόνο. Λέω, Σταύρο, μιλάς και προσπαθεί να συνεχθείς με τον Αλέξη, μου λέει, Γρηγόρη μου, με ακούει. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
2: Εδώ κολλάει αυτό που έπαθα εγώ μόλις είχα γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και πήγαμε το Σαμαρά που θα μιλούσε για το τέλος της ελληνικής προεδρίας το 2014 το καλοκαίρι.
1: Στην Προεδρία στην Ευρώπη.
2: Ναι, που είχαμε την Προεδρία.
1: Όπως τώρα που ξεκινάμε.
2: Και θα έκανε την ομιλία του στο Στρασβούργο. Και μας πήρε ο Σούλτς, που ήταν τότε σοσιαλδημοκράτης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα δωμάτιο αίθουσα πρωτοκόλλου, να πιούμε πορτοκαλάδες κτλ. Εν αναμονή του να πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και λέει, τι κάνει, τι γίνεται κάτω. Του λέει ο Σαμαράς, κοιτάξτε. Του λέει, έχει βγει ο Τσίπρας, φωνάζει, λέει για τη ΔΕΗ, έκανε τότε τη φασαρία με την ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ.
3: Να μην γίνει μικρή ΔΕΗ.
2: Ναι, να γίνει το δημοψήφιο. Έλεγε και συνάθιζε τις ψήφους με Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Οπότε εγώ πετάγομαι. Λέω, αφού πρόκειται περί τυχοδιώκτου, λέω τώρα. Τι να. Λέει ο Σούλτς, μα συγγνώμη, λέει, αυτό με τη ΔΕΗ δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό. Λέω, τι τον νοιάζει. Εγώ να φωνάζω τώρα, ξέρω. Τι τον νοιάζει. Αυτό θέλει να κάνει την επανάστασή του. Έβαλε τα φυσεκλίκια του και κάνει ότι είναι ο Άρης Βελουχιώτης στο Αμίντεο πήγε.
3: Συνταξή.
2: Μου λέει ο Σούλτς. Συγγνώμη, λέει, αλλά εδώ όταν έρχεται δεν κάνει τέτοια πράγματα.
1: Βέβαια.
2: Λέω, τι? Μου λέει, είναι νομοταγής. Μας λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα για την Ευρώπη. Του λέω, σας κοροϊδεύει.
1: Εμείς τα ξέραμε αυτά. Τώρα περιγράφονται και στο ρεβοστό.
2: Ναι,
1: στο
2: ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό είναι το ανατριχιαστικό αριθμό.
2: Ένα κεφάλαιο που το έζησα. Και λέω, δηλαδή έρχεται εδώ και σου λέει, θα κάνει ό,τι του λες. Ναι, μου λέει. Λέω, είστε άξιοι της τύχης σας. Αλλά αυτοί είχαν το σκοπό τους. Γιατί αυτά μόνο με κυβέρνηση αριστεράς θα τα κάνανε. Τα μνημόνια και τα υπερταμεία και τις Μακεδονίες.
3: Σας ευχαριστώ, διάλειμμα. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
8: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο.
11: Κόσμος 96,5.
12: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
13: Στόχος μας η ποιότητα.
12: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
12: Σιδηρικά.
14: Υδραυλικά.
12: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
12: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26 71 0 2-52-51.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Με χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς τον Άλυμο, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη λεωφόρο Κηφισού. Την απόφαση του Συμβουλίου Φετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριουπάγου προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Άρχισε πριν από λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε, πάμε για, για τις πληροφορίες επί της κυκλοφορίας.
18: Την ώρα που φτιάχνουν οι περισσότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου και μάλιστα γρήγορα, την τιμητική της, με την αρνητική έννοια το λέω, έχει η παραλιακή, η οποία στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ είναι ακινητοποιημένη στην κυρολεξία. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της αμφιθέας θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά θα βρείτε αρκετή κίνηση και στην αμφιθέα. Ορφηθέας προς την Παραλιακή. Τώρα, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά εντάξει, δεν είναι επί τα βελτίο τουλάχιστον η κατάσταση εκεί. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος Παιανίας συνεχίζει να έχει προβλήματα αρκετά. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως το καθοδικό, μετά τάσεις βελτίωσης, σαφής τάσεις βελτίωσης. Λιγάκι προσέξτε την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης και λιγάκι το Σκαρμαγκά.
12: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Προσκεκλημένη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδος, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής νότιου τομέα τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε, κύριε
3: Γνωστού, του γνωστού χώρου.
1: Ναι.
2: Ξέρω, ναι. Της γνωστής οικογενείας.
3: Λοιπόν,
2: με πιάνω
3: λοιπόν,
2: και γαλλικά.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως προς την πρόταση να αποφυλακιστεί θα πω και εγώ τη δική μου στο τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Μόλις ακούσαμε
3: την είδηση ότι
1: θα ασκηθεί ανέρεση για την απόφαση.
3: Θα μελετήσει για να δει αν θα το...
1: Για να ασκήσει ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης.
3: Τι λέτε?
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια ηλικία, έχει ένα πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, θα είναι υπό όρους και αυτά. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι δικοί μας δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Άρα δεν ήταν ιδεολόγοι. Διότι ο Τόνι Νέγκρι εξήγησε. Διότι πήγαινε, ξέρω εγώ, έβγαινε το πρωί, πήγαινε, δούλευε στην εφημερίδα, την αριστερή.
3: Όταν
2: ήταν εκπαιδευτικέ αξιαρχίε και τα λοιπά.
3: Ωραία.
1: Μετά την δολοφονία του Μόρο και λοιπά.
2: Ναι. Βγήκε και είπε: αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό για την κοινωνία και την Ιταλία. Διότι δεν μπορούμε εμείς να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί
3: μας. Στην περίπτωση Γιωτόπουλου και του άλλου.
2: Εδώ
3: του,
2: δεν έχουν μετανοήσει.
3: Εκτελεστή δολοφόνου, κατά σειρών δολοφόνου. Αν ήταν σε μια νεότητα από την αρχή, αν γύριζε ο χρόνος, ήταν βέβαιο ότι θα ξανά έκαναν ή όχι τα ίδια πράγματα?
2: Δεν μας το έχουν πει. Πρέπει λοιπόν τώρα να μας πούνε. Εντάξει, αφαίρεσαν ζωές, δεν είναι
3: 61
2: απλό.
3: Περιπτώσεις, ναι, δολοφονημένων, τραυματισμένων
2: και πράγμα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μας το πούνε. Αν κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος μαζί τους πρέπει να τον σκοτώνουν για να φεύγει από τη μέση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, και στη Γαλλία υπάρχει αυτή η τάση. Γι' αυτό και πολλοί από την Ιταλία είχαν καταφύγει στη Γαλλία, αλλά μετά έγινε μια συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας και εκδόθηκαν οι δολοφόνοι στις 17 Νοέμβρη, και γι' αυτό και εξαρθρώθηκε εκεί. Τώρα, άμα βλέπουν τρομοκρατία, είναι και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Ισλαμισμός, είναι η ριζοσπαστικοποίηση.
3: Είναι πάντως βόμβες σε διαμερίσματα. Δεν φτιάχνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με την ίδια ορμή. Αλλά εντάξει, τώρα μια κατήχηση θα μπορούσε να κάνει αν δεν έχει μετανοήσει.
1: Όπου υπήρξαν τέτοια γεννήματα και στην Ιταλία και στη Γερμανία, με τα λευκά κελιά και τα Λιμπάντερ, Μάινχοφ κλπ. Και στη Γαλλία και παντού, οι επικεφαλείς ή όσοι συνελήφθησαν ή όσοι ανακρίθηκαν ή μίλησαν για αυτά, ζήτησαν όλοι συγγνώμη, σε εισαγωγικά, είπαν ότι ήταν λάθος μας, ότι δεν μπορείς να πάρεις. Εμείς οι τρεις οι φίλοι σκοτώνουμε αυτήν επειδή είναι κατά τη γνώμη μας, μπήξε, δείξε, ό,τι και να είναι. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το έχουν περιγράψει όλοι εκτός από τους δικούς μας εδώ. Τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Σάβα, τον αυτό. Κανείς από όλους δεν είπε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι δεν, έπρεπε, ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να κρίνει και να βγάλει απόφαση εξόντωσης για κάποιον, που μάλιστα στα δελτία και οι δημοσιογράφοι λένε εκτέλεση δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η λέξη εκτέλεση πρέπει να φύγει από τα δελτία ειδήσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι λάθος, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η εκτέλεση είναι να αποφασίζει ένα δικαστήριο και εκτελεί μια ποινή.
2: Ναι, αλλά τώρα Γρηγορή και Αρή,
1: αυτό
2: δώσαμε
1: που θέλω να πω,
2: ηθική
1: Σοφία μου, αυτό που θέλω να πω.
2: Όχι, έτσι.
3: Κάτσε να το πει και αυτό.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είπαν κανείς από όλους αυτούς ποτέ ότι ήταν λάθος, ότι μετανιώσαμε, ότι είναι εγκληματικό, ότι έχουμε αφήσει πίσω ορφανά, αθώους που χάθηκαν στο πεζοδρόμιο.
3: Να προλογίσω αυτό που πάει να πει η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι τι θέλει να πει, είναι ότι όταν από τον αείμνηστο Μητσοτάκη τέθηκε ένα θέμα, είπε να μαζευτούμε λίγο
1: μέσα στη Βουλή όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης,
2: όπως γινόταν έξω,
3: που αυτοί τεκμηριώνουν το κατασυρωήν δολοφόνων τους, το τεκμηριώνουν δήθεν με ιδεολογική, έπεσε πάνω τότε όλη η κορυφαία δημοσιογραφία και είπαμε και είπαν, και εμείς λέγαμε από κάτω οι μικρότεροι, ναι, να φυλακιστούν για να βγει ένα μήνυμα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης και διάφορες παρπουτσέλιες.
2: Δεν έγινε μόνο αυτό, μετά τον νόμο τον έφερε το Πασόκ και πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Όταν το ήταν. Αυτό.
2: Βέβαια.
3: Αυτό
2: το ναι, μάλιστα. Δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την πλειοψηφία.
3: Οι οποίοι θέλαν να διαβάζουν την προκήρυξη.
2: Όχι μόνο. Ναι,
3: ναι, να τη διαβάζει
2: να
3: και ο λαός.
2: Να τη διαβάζουν και να ιδεολογικοποιείται αυτό το πράγμα.
3: Η δολοφονία. Το πιο βαθύ. Το πιο βαθύ του αριστερού εθνικού λαϊκισμού, πιο ότι για να σε έχει καθαρίσει κάτι έχει κάνει. Προσέξτε.
2: Δεν υπάρχει
3: θέμα. Τι μπόλιασαν
1: όλο τον κόσμο.
3: Στην κοινωνία του εξυπνότερου λαού του κόσμου, εννοείται πάντα με τις πολύ σοφές αποφάσεις, γιατί αυτοί είμαστε, εννοώ οι έξυπνοι, ότι μπόλιασαν το ότι για να σου έρχονται στο σπίτι σου οι Ρουβουκονέοι, κάτι έχει πορτοσάλτ εκεί και στου βάφουν το σπίτι Νικολαίδου Βάνα, κάτι λες εσύ εκεί.
2: Όχι, και όχι μόνο.
3: Θέλω
2: αυτό.
3: Θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη
2: γίνει
3: και
2: όμως
3: σήμερα, και κακώς και η κυβέρνηση αφήνει τους Ρουβουκονέοους να υποκαθιστούν το κράτος.
2: Φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Όμως δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή, θυμάστε ότι μετά τη Χούντα ξεκίνησαν σκοτώνοντας τους βασανιστές της Χούντας. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα υπόβαθρο. Σκοτώνουνε αυτούς που βασανίζανε τον κόσμο που ήθελε δημοκρατία.
1: Και μετά βγήκαν και πολλοί άνθρωποι και έλεγαν καλά τους κάνουν.
2: Καλά τους κάνουν, ναι, ναι, γιατί ήταν αυτοί, ο Λάμπρου, ο Μπάμπαλης,
1: ο Μάλιος κτλ.
2: Που ερχόντουσαν και μπήκαν εμένα με περίστροφα στην πλάτη. Και λέγανε ναι. Και τότε, ας πούμε, που εγώ είχα ζήσει το πρωί της 21ης Απριλίου που ήμουν παιδάκι το περίστροφο στην πλάτη, γύρισε ο πατέρας μου και δάσκαλός μας και είπε μη μιλήσει κανείς να δώσει κάποιο αίρισμα ηθικό σε αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι και εκτελούν συμβόλαια. Τι είχαμε εμείς, τους κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δημοκρατία. Μετά άρχισαν να σκοτώνουν τραπεζίτες, δηλαδή άρχισαν να σκοτώνουν Αμερικάνους που είχαν υποτίθεται ανεχθεί τη Χούντα. Ήταν όλοι αυτοί στο σύστημα, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές κτλ. Οπότε μετά μπορούσαν να σκοτώσουν και τον Μπακογιάννη άνετα. Γιατί είχε δημιουργηθεί το ηθικό υπόβαθρο. Τελειώνω λέγοντας σε παιδιά ότι στην Ιταλία, πώς το πολέμησαν αυτό, πίσω από το φέρετρο του τελευταίου καραμπινιέρου περπάταγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Μέχρι την άκρα αριστερά.
3: Εμένα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από την ώρα που δεν ζήτησε συγγνώμη να τελειώσει τη ζωή του στο κελί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν τώρα οι δικαστικοί, αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά της απόφασης.
3: Μιλάμε για δολοφόνους, κατά σειρώην δολοφόνους. Έτσι, και μια οργάνωση και μια εγκληματική συμμορία ανερμάτιστων δολοφόνων. Έτσι.
1: Αν είναι 80 ή 120 χρονών ή υποφέρει ή ό,τι και να είναι, να κάνει μια δήλωση. Ότι αυτό ήταν, όπως
3: προχωρούμε.
1: Θα μπορούσε να το κάνει.
3: Προχωρούμε. Λοιπόν, επειδή εσήγει το θέμα αυτό το 60-40, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει ένα 40% το οποίο επιλέγει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ένα 40%, δεν το συναρτώ με το αποτέλεσμα του 23. Δεν
2: όχι,
3: λέω
2: όχι,
3: ότι
2: όχι,
3: είναι
2: όχι.
3: Το, ναι, υπάρχει ένα,
2: εκεί, ένα 38-40%
1: ναι, μετρημένο είναι από το δημοψήφισμα. Ωραία, του
3: τώρα,
1: Πινόκιο.
3: Άλλοι λένε ότι αυτό το 38 του δημοψηφίσματος ή του 40 που λέω εγώ, το 60-40, μπορεί να γίνει και 45 max. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κοινό που μετατοπίζεται, αλλά αυτό το κοινό εκλέγει πρωθυπουργό. Τι πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης, κάτι την άποψή σας, να κερδίσει ξανά αυτό το κοινό, ζητάει ψήφο, και αν το πράγμα αυτό είναι τόσο εύκολο να γίνει.
2: Κοιτάξτε, με τη στάση του Ανδρουλάκη τα πράγματα έχουν γίνει κάπως επαμφωτερίζοντα. Για να πάμε στο επαμφωτερίζοντα, ναι, της Καριστιανού.
3: Ναι, άλλοι λένε ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη αυτή... γιατί τον αφήνει πια πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Ακριβώς,
3: με αυτό το
2: σκάφο.
3: Την ώρα δηλαδή, δηλαδή... ο Ανδρουλάκης δεν, κακός όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνει ψήφους στο 40% αλλά πάει στο 60%. Ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη, αλλά τον διευκολύνει.
2: Λοιπόν, το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ότι στο δημοψήφισμα του Τσίπρα, το γελίο αυτό δημοψήφισμα που ήταν στα αγγλικά το κείμενο, ας πούμε, πρωτοφανή πράγματα έγιναν και παραβίαση του συντάγματος που μας μιλάνε, γιατί έκανε σύντιμηση
3: με πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παπαδόπουλο.
2: Όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα.
1: Λοιπόν, αυτά που αναφέρονταν στο δημοψήφισμα στο...
2: Είχαν ήδη αναιρεθεί,
1: είχαν ήδη αναιρεθεί από την, ναι, Ευρώπη, ναι, είχαν, ναι, αποσυρθεί.
2: Όχι, όχι, το έβαλε έτσι γιατί. Αν δείτε τα κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα πηγαίνουν κατευθείαν, καταργούν σε ένα σημείο την εκπροσώπηση την κοινοβουλευτική και πηγαίνουν δίθεν κατευθείαν στο λαό, άμα δείτε Αργεντινή και τα λοιπά και αυτά, και ο Τσάβες έκανε συνέχεια δημοψηφίσματα.
1: Η Ελβετία λοιπόν, και λοιπά,
2: ναι. Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν ένα άλλο σύστημα. Λέω τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι εκεί απάνω υπήρξε, προσέξτε, για την Ελλάδα, το είχα πει εγώ τότε, μοναδικό ποσοστό για τόσοι πολλοί άνθρωποι την ίδια στιγμή να ξέρουν τι θέλουν και να ψηφίζουν γι' αυτό, στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να ανοιχτούμε ένα σταχνότα του εαυτού του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχουμε, γιατί εμείς εδώ αυτά περιγράψαμε πριν με τις χώρες που βρίσκονται σε διάλυση, πέφτουν οι κυβερνήσεις τους, που έχουν πρόβλημα.
3: Σε Ευρώπης χώρες, σε γενικώς, μιλάμε για την...
2: Της, ναι, Ευρώπης, και που οι χώρες της Βαλτικής, έπεσε η κυβέρνηση Λετωνίας προχτές. Έχουν, δέχονται συνέχεια επιθέσεις από την Ρωσία. Έχει πρόβλημα η Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια, μιλάμε για την πιο πλούσια χώρα, έτσι, και έπεσε η κυβέρνησή της. Μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές για την ακρίβεια, λέει, στο ρεύμα. Μιλάμε για τη χώρα με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθόμαστε εδώ και λέμε πράγματα. Η Δανία κατέρευσαν οι συνομιλίες. Άρα εμείς έχουμε αυτό την πολυτέλεια, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή από περιπέτειες σε περιπέτειες, με τη γαλάζια πατρίδα απέναντι, με ένα πόλεμο λίγο παρακάτω, με ένα πόλεμο λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα, ξέρεις, Γρηγόρη και Άρη, σκεφτόμουν και τελειώνω με αυτό, ότι όταν αυτή τη στιγμή, εχθές, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει, παιδιά, ηρεμήστε, γιατί γίνονται βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και πέφτουν drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είμαστε σε σημείο μηδέν για πυρηνικό ατύχημα.
1: Και είναι και τα πυρηνικά της Ουκρανίας.
2: Αυτό είναι τη Ζαπορίζια. Αυτό, της Ουκρανίας, γίνονται μάχες. Και είπε χθες ο επικεφαλής ο Γκρόση, ηρεμήστε λίγο γιατί θα γίνει στραβή και όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν πια καμία αξία. Λοιπόν, και ακούμε τώρα και συζητάμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι η Ζανδάρκ.
3: Σιγά σιγά θα φτάσουμε στην. Απλώς θα ακούσουμε και τον Γρηγόρη γι' αυτό. Μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης, τι λες, και τι πρέπει να κάνει για να το καταφέρει?
1: Ευτυχώς αυτό το 60% του αντισυστημισμού, του αντιεμβολιαστικού κινήματος, της ανεμογεννήτριας, του ψεκασμός, οι Ρώσοι, οι Πουτινιστές, οι...

0: Τα μεγάλα, τα μεγάλα φρένα.
1: Μαζί με την Αδεδί.
0: Τα μεγάλα φρένα, μα είναι η βασίλισσα. Η Αδεδί και η Γεσέ είναι βασίλισσες όλων αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, όπου βλέπεις αξιολόγηση και μέτρηση ικανότητας και κατανόησης κειμένου, αριθμητικής κτλ. Στους οργανισμούς του διεθνείς που γίνονται.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Μην μιλάς, μην δημιουργείς πρόβλημα με την κοινωνία.
8: Είμαστε υπότες, υπότες. Είμαστε υπότες. Πώς ναι. Έλεγε ο πατέρας μου, υπότες της Χαλέπας.
0: Τη Συρία.
8: Όχι, τη Κρήτη.
0: Α, τη Χαλέπα τη Κρήτη, γιατί έχει και το Χαλέπη Συρία.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια τη σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σένα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Κυρία Βούλτεπ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξανάρθετε. Καλημέρα σας.
11: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, καλημέρα πολύ.
12: Σας. Φιλιά και χαιρετίσματα σε όσους μας άκουγαν και συντρόφισσα από το εξωτερικό που μας άκουγε. Και δημοσθένους...
11: Άστε μωρέ να πει πρέπει.
10: Είμαστε εκτός, δημοσθένους... Καλέ, μου έχω να πω 10 πράγματα ακόμη.
12: Ναι, ναι, ναι. Δημοσθένους 5 είναι το προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη.
11: Να το...
10: Λοιπόν, η κυρία Βόζενμπεργκ έχει δίκιο, την ξεχάσαμε.
12: Ένα για να πούμε.
10: Ακριβώς επειδή μίλησε για την Μαρία Καριστιανού, την Μαρία του Αυγερινού, έφαγε βόμβα από τις πυρήνες.
11: Και να την ευχαριστήσουμε και για την παρέμβασή της για την ποντιακή γενοκτονία στο Ευρωκοινοβούλιο δημόσια.
10: Πολύ γρήγορα. Γεια σας. Η καθημερινή μεθαύριο Κυριακή θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Γκρέιχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο οποίος επινόησε τον όρο παγίδα του Θουκυδίδη, με αυτόν τον όρο υποδέχθηκε ο Κινέζος
12: τον Αμερικάνο.
10: Λοιπόν, αυτό από την Κυριακάτικη καθημερινή. Είπαμε να διαβάσουμε και καμιά εφημερίδα. Να βελτιώνουμε λίγο τις γνώσεις μας. Ο κύριος Κώστας Τζαβέλας μας καλεί σήμερα 22, αύριο 23 και Κυριακή 24 στις εκδηλώσεις μνήμης Σουλίου 2026. Pop session Πέτρος Χατζηγεωργίου στο πιάνο, Αδαμαντίνη Αρβανίτη στο τραγούδι, στο Dalton Club Bar. Και κλείνω με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από θωρά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα. Η Eco Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται με Eco Premium 98. Καλημέρα σας, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
13: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710 28963
14: και κινητό 6977 421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
13: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
13: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
16: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδλα Αναλυτή. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι επετειακή παρέλαση για τη συμπλήρωση 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Πολιτιστικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον εορτασμό. Ξεχωριστή παρουσία είχαν η Φιλαρμονική του Δήμου Αργοστολίου Διονύσιος Λαβράγκας και η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλινίας, που πλαισίωναν μουσικά την παρέλαση, προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα στη μέρα. Παρελάσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεφαλονιάς. Μετά το πέρας της παρέλασης, ακολούθησε δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή, ο Νίκος Μεταξάς βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Ως προπονητής, γυμναστής και τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Meeting Στίβου Βεργότια, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση και ανάδειξη της διοργάνωσης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργωτή και Κεφάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχιάς και της πυροσβεστικής, ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιήθηκε σήμερα έως και τις 9 στην ευρύτερη περιοχή από την Αγία Θέκλη έως την παραλία Πετανών, λόγω απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης του δικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, η προγραμματισμένη διακοπή που αφορούσε τη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών και τις περιοχές του ορφανοτροφείου και του κολυμπητηρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Λόγω εργασιών αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης, θα πραγματοποιούνται τμηματικές διακοπές νερού στην τοπική κοινότητα Χαβριάτων από σήμερα έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου, από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφαση επί τη δημόσια διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Εισηγητή θα είναι ο Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αργοστολίου φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή», στέλνοντας μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου συμμετείχαν ενεργά, προβάλλοντας τη δύναμη του αθλητισμού και της συλλογικής δράσης. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο Σωτήρ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής συνεχάρει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πως τα παιδιά δείχνουν το δρόμο στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
17: Κόσμος 96,5.
18: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
19: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
18: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
19: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
18: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
20: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
21: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
22: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Θα το πει στη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΣΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πρόκειται για εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
25: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε!
26: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
27: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο Στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: μουσική υπόκρουση επελάσεως, διότι επελάβουν νέα κόμματα. Έχουμε, είμαστε σε φάση κομματογονίας, όπως διαγράφει και ο Νίκος Κωνσταντάρας στο σχολείο του σήμερα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Χτες στο Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον, είχαμε Μίκη, είχαμε Ζορμπά, είχαμε Ξυλούρη, είχαμε το Στογεύσκι, είχαμε το σύνθημα με τη Μαρία να, να φύγει η μαφία. Θα ήταν πιο πετυχημένη μουσική υπόκρουση, νομίζω, αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε παράλληλα μια φανέλα με τα χρώματα της Μπαρσελόνα και τον αριθμό 26, που παραπέμπει στην Τρίτη, που θα έχει 26 ο μήνας και που στο θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το καινούργιο του κόμμα. Και διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής σήμερα ότι 29 Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι, ξεμαρμαρώνε το μαρμαρωμένος, δηλαδή, και ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Τώρα, αυτό το τελευταίο το διάβασα μένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι είδηση ή τρόλ. Κομματογωνία, λοιπόν. Έχουμε την επέλαση των πολιτικών βαλκυριών στην επικαιρότητα. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στα ραδιοφωνά σας, Sky 100,3 φυσικά. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, στη διάθεσή σας, και το πες την απόψη σου στο skyradio.gr. 26 Μαΐου. Γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος, χρόνια τους πολλά. Επίσης γιορτάζουν οι ολιγάριθμοι φαν του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννημένος σαν σήμερα το 1813. Εδώ έχουμε κόμματα που ιδρύονται το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα ίσως έχουμε τρία. Αλλού έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Στην Τουρκία χτες βγήκε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε το συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή εκεί, που σημαίνει ότι το κόμμα δεν έκανε συνέδριο, δεν εξέλεξε αρχηγό. Επανέρχεται ο προηγούμενος αρχηγός, εκείνος που κακομοίρησε, ο Κιλιντσάρογλου, που είναι βέβαια ο πιο βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν. Προσέξτε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί. Το 2024, όπως θα θυμάστε, έγιναν στην Τουρκία δημοτικές εκλογές και εκεί το κόμμα της αντιπολίτευσης κέρδισε κατά κράτος όλους τους μεγάλους δήμους. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν άμεση, αφενός φυλάκισε τον μόνο αντίπαλο που στις δημοσκοπήσεις φαινόταν να τον κερδίζει, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμαμούλου, και δεν του φτάνει αυτό. Διάλεξε και τον ηγέτη που τον βολεύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριό του. Παρεπιπτόντως, σημαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Χθες η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο απέσυρε από την ψηφοφορία, δηλαδή ματέωσε την ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση η οποία φαινόταν ότι θα πάρει πλειοψηφία και θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει στον πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή να τον παρατείνει και να τον επεκτείνει. Ήταν φανερό ότι οι ρεπουμπλικανοί ριερουσιαστές και βουλευτές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης αυτής, γιατί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν. Οπότε, απλή λύση. Δεν κάνουμε ψηφοφορία. Το αποσύρουμε. Ticket to Ride. Το τραγούδι μας παραπέμπει πίσω στο υπέροχο 1965, τότε που σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν, ανέβαινε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts. Ήταν το 8ο νομίζω των Beatles που το κατάφερνε αυτό. Σαν σήμερα δύο επέτη σημαδιακές για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα για τη δεκαετία του 60. 1963, η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν στο στούντιο προηγουμένως, ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, ήταν ένας από τους 2-3 δημοσιογράφους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξιχνίαση εκείνης της δολοφονίας. Η δεύτερη επέτειος είναι το κίνημα του ναυτικού, το αποτυχημένο μεν κίνημα του ναυτικού που έσωσε όμως την τιμή των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια της δικτατορίας, 1973. Ένας θάνατος, σαν σήμερα το 2005 πέθανε ο Χαριλαίος Φλωράκης. Σαν σήμερα 1946 γεννήθηκε η μεγαλύτερη δόξα του Βρετανικού ποδοσφαίρου, ο αυτοκαταστροφικός Georgie Best. Περίοδος πολιτικών, το πολιτικό μευτήριο έχει πιένες, γεννιόνται κόμματα, εμφανίζονται καινούργια κόμματα στο προσκήνιο. Η χθεσινή νέα άφιξη ήταν η κυρία Καριστιανού, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός τους, που είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, στο Ολύμπιον, με μουσική υπόκρουση Μίκη και με παρουσία περίπου 3.000 πολιτών. Τόσους τους μέτρησαν. Είναι ένα κόμμα που θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις τώρα πια ως κόμμα. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, που θα αρχίσουν να έρχονται μια πίσω από την άλλη, θα έχουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Θα μετράνε τις νέες αφίξεις. Η κυρία Καριστιανού πάντως, αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει από πρώτη άποψη, είναι ότι επί της ουσίας δεν λέει πολλά. Είναι ένα σκίτσο στη τελευταία σελίδα της Καθημερινής του Ηλία Μακρύ, που έχει τον σκίτσογράφο να κοιτάει μια σελίδα γεμάτη κόμματα, σημεία στίξης δηλαδή, και λέει: κόμματα βλέπω πολλά, κείμενο δεν βλέπω. Είναι φανερό ότι το κόμμα δεν θέλει να κρύψει ότι είναι ελαφρώς φιλοπουτινικό, φιλορωσικό. Επίσης δεν κρύβει ότι πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εμφανίστηκαν χθες έχουν διακριθεί στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στις δημοσκοπήσεις κάποτε είχαν μετρηθεί έως και 20% οι επιφυλακτική με τα εμβόλια, και στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, εκείνοι που διατυπώνουν θετική γνώμη για το ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο ξεπερνούν το 34%. Έτσι είναι πιο σαφές σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται το νέο σχήμα. Νέα κόμματα στην αρένα, τα παλιά κόμματα συγκρούνται στη Βουλή. Χτες είχαμε μια σύγκρουση για την Άρση Ασυλίας, μάλλον για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία στη Βουλή για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά και άλλα πολλά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι όπως ξέρετε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε.
0: Ένα σχόλιο. Είχαμε χτες μια νέα άφιξη, περιμένουμε και άλλες. Τι λέτε?
1: Χθες ήταν το κόμμα τιμωρών, Αρτάτη. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με τις δηλώσεις, το ότι θα μεγαλώσουμε τις φυλακές και θα τιμωρήσουμε όλους. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να προετοιμαστεί και της εύχομαι καλό κουράγιο και γερό στο μάχη, γιατί από την ήσυχη και ροζ συνθήκη στην οποία ζούσε, με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν κοντά της μέσα από μια συναισθηματική, έναν συναισθηματικό λόγο, λόγω του μεγάλου τραύματος και του μεγάλου δράματος που έζησε, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο που είναι η πραγματική πολιτική, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι πολλές φορές άδικη, αλλά θα μπει στη διαδικασία του να απαντήσει πια για όλα αυτά που θέλει για τη χώρα, πώς θα τα κάνει και κυρίως με ποιους θα τα κάνει, γιατί νομίζω εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δρόμος ανοιχτός. Δεν αισθάνομαι
1: όπως
0: ότι σας...
1: ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν άνθρωποι που, και ομάδες της κοινωνίας που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από άλλους. Οπότε όλα αυτά θα κρυφθούν στις εκλογές.
0: Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι το κόμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη. Γιατί είναι ένα κόμμα που φιλοδοξεί τουλάχιστον η μεσοτυχία που έχει μαζί σας να πέσει και να επεκταθεί προς τα μέρη σας.
1: Και αυτό θα το κρίνει ο λαός. Είναι ένα κόμμα που αναμένεται, αλλά που δεν έχει πει, νομίζω μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί μόνο αυτός έχει μιλήσει. Δεν είναι ένα κόμμα, κύριε Τσίμα, για να μας τα ακριβείς. Είναι μια προσωπικότητα mm-hmm. η οποία έχει επιλέξει συγκεκριμένα άτομα και μάλιστα δεν έχει επιλέξει πολιτικά στελέχη. Και το πολιτικά δεν εννοώ ανθρώπους από κόμματα. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρίζες στην κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στην αυτοδιοίκηση, να δουλεύουν σε κοινωνικούς συλλόγους, στην κοινωνία των πολιτών. Είναι διάφορα βιογραφικά τα οποία έχουν διδακτορικά, έχουν Harvard, έχουν συγγραφικό έργο. Ξέρετε, και εγώ στο δίκτυο όταν ανακοινώνω τους ανθρώπους, τέτοια βιογραφικά έχουν. Το κόμμα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι στη μία συνάντηση μιλάει για την αριστερά και απευθύνεται σε αριστερό κοινό, στην άλλη σε κεντροαριστερό, την άλλη στο κέντρο, μετά επιστρέφει στην αριστερά γιατί δεν βγαίνει το κέντρο. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Είναι μία προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει μία απήχηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνίας. Αλλά και, όσον
0: και,
1: αφορά...
0: και είναι και ο μόνος στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς ίσως στο πεδίο της αντιπολίτευσης, είναι ο μόνος που έχει και το, πώς να πω, τις επομίδες του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή την έχει κάνει τη δουλειά που θεωρητικά διεκδικεί.
1: Σωστό. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην πολιτική, αλλά έχει σημασία και να κρίνεις κάποιον όταν υπηρέτησε την εξουσία, όταν υπήρξε Πρωθυπουργός. Τι άφησε πίσω του, τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί νομίζω και σε αυτό θα κρυθεί τώρα. Τι υπόσχεται και τι μπορεί να κάνει με βάση αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα κρυθεί, ξανά θα επανακριθεί από τους πολίτες το έργο του ως Πρωθυπουργός. Αλλά κύριε Τσίμα, θα κρυθεί και το έργο του ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις. Το οποίο ο ίδιος άφησε, ανακοινώνοντας την αξιολογική του κρίση, ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν σχεδόν άχρηστοι. Έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους προσκαλέσει ξανά στην πολιτική ζωή, ή θα αυτοπροσκαλεστούν, δεν ξέρω ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε το πώς θα διαμορφώσει τη θέση του και σε ποια κοινά θα απευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη δική του πορεία. Δεν έχει λόγο να ανοίξει κανένας
0: ειδών πόλεμα. Λέτε εσείς, αλλά βλέπω ότι υπάρχει, ή πολλοί παρατηρούν, να σας πω την αλήθεια και το διαβάζω παντού, ότι νιώθουν σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ, σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση απειλής που οδηγεί σε ύψος των τόνων, σε πιο, ας πούμε, αντιπαραθετικό λόγο με την κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο σε αυτά που τις προσάπτει. Το ύφος είναι αυτό που δίνει την εντύπωση ότι σαν το ΠΑΣΟΚ να ανησυχεί για αυτά που, για το κόμμα του κ. Τσίπρα, και προσπαθεί να αμυνθεί ανεβάζοντας τον τόνο της αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, η εκτίμησή μου, που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ύψωση των τόνων το τελευταίο διάστημα για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει να κάνει με τον κ. Τσίπρα, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και επειδή ξαναέρχεται όλη η συζήτηση της τοξικότητας. Και η τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η τοξικότητα δεν βασίζεται και δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στο αν κάποιος φωνάζει. Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα γεγονότα που την προκαλούν, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί στη Βουλή έχουμε και μη λογικές ψυχιατρικές αντιδράσεις και περιπτώσεις. Αλλά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, οι αντιδράσεις και η ύψωση του τόνου έχει να κάνει με τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια υφίσταται μια έρπουσα συνωμοσιολογία ότι δεν πάει στην ΕΥΠ γιατί πίσω υπάρχουν κάποια μυστηριώδη πρακτορυλίκια ή προσωπικές του υποθέσεις κλπ. Και αποδεικνύεται μέσα στη Βουλή ότι ο διοικητής της ΕΥΠ του λέει ότι δεν υπάρχει φάκελος για να εξηγεί γιατί τον παρακολούθησαν και ότι δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος έδωσε την εντολή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα γεγονός που βγαίνεις και με την ψυχραιμία όταν έχεις υποστεί όλα αυτά, όπως τα έχει υποστεί προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει δεν έγινε τίποτα και δεν μιλάμε. Επομένως υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε μια εξήγηση παρακρατικής συμπεριφοράς και εκεί οι τόνοι θα ανεβούν, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση έχει ως ρόλο της και να κρίνει σκληρά και τεκμηριωμένα την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή έχει και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της και νομίζω ο πιο σημαντικός απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσει με πρόγραμμα, με σαφή λόγο, με τεκμηρίωση, με φωνές οι οποίες μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Αυτός είναι ο βασικός της.
0: Το ερώτημα είναι αν ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν ταυτίζονται, δηλαδή η δουλειά της αντιπολίτευσης, ναι, είναι να κάνει και το ένα και το άλλο, αλλά εάν το ύφος της μιας, ας πούμε, του λόγου του αντιπολιτευτικού ή του καταγγελτικού είναι τόσο έντονο, δεν αφήνει χώρο ώστε ο μέσος πολίτης να ακούσει και τον άλλο λόγο, τον προγραμματικό. Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σωστό, στη λογική, εάν κανείς θεωρήσει ότι αυτό θα είναι συνεχές. Mm. Γιατί όπως αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, είχαμε τις εντάσεις στη Βουλή για τους συγκεκριμένους λόγους που εξήγησα, την ίδια στιγμή είχαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, είχαμε την πρόταση για τα δάνεια, είχαμε την επαναφορά της έντασης μας για το θέμα του στεγαστικού. Δηλαδή, και βεβαίως αυτό το θέμα των καταγγελιών κλπ. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βουλή με την ίδια ένταση. Μέχρι τις εκλογές, συγγνώμη. Μέχρι τις εκλογές, ο λόγος πρέπει να μεταφερθεί και να μεταφερθεί με ένταση στο θέμα του προγράμματος. Δηλαδή, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν πολλές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ειδικά προβλήματα, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων, έτσι, ναι. Που γιορτάζεται παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγοράσει. Είχαν επενδύσει στο να κάνουν μικρά φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση τους όθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα έχει σταματήσει το να τους πληρώνουν το ρεύμα. Και τα σταματούν τελείως με απειλές, γιατί το μεσημέρι δεν μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια. Για την ακρίβεια, έχουν δώσει τον χώρο για ενέργεια σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα δευτερεύων. Που για το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχει ένταση και δεν πρέπει να βγει με πολύ συγκεκριμένο λόγο.
0: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και είναι για τη ημέρα, μάλιστα, αυτό που λέτε. Είναι σοβαρό
1: ακριβώς,
0: θέμα.
1: Επειδή το λέω για την ημέρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, πολύ μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι ξέρετε τι κάνουμε τώρα, πουλάνε τα φωτοβολταϊκά στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πλέον θα εξαγγελούν τα πάντα. Και έχουμε δύο χρόνια, έχουμε 7 χρόνια, που δεν έχουν γίνει επενδύσεις στο θέμα των δικτύων και στο θέμα της αποθήκευσης. Σήμερα η Βουλγαρία έχει πολύ μεγαλύτερη αποθηκευτική δύναμη από εμάς, ενώ δύο χρόνια πριν ήμασταν στην ίδια κατηγορία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται η ένταση. Εδώ είναι γιατί πρέπει να απευθυνθεί στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα και την ίδια στιγμή να κατανοήσουμε ότι η ενέργεια και η τιμή της ενέργειας δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την πολιτική και τις επιλογές. Εδώ λοιπόν ένα ακόμη λαμπρό πεδίο και εδώ καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις. Και σήμερα έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, ομαδική σύμπνοια στο τι πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα και με ποιο ύφος, όπως λέτε, και με ποιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο κόσμος ότι στην σημερινή πολιτική ρευστότητα που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία είναι άνευ προηγουμένου, νομίζω κάτι ανάλογο είχαμε πει μόνο πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης μάλλον, ακριβώς το 2012, για να μην γυρίσουμε εκεί, για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε. Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι υπάρχουν δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που είναι στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει λαϊκές ρίζες, έχει ρίζες παντού, σε όλη τη χώρα, από τους συλλόγους μέχρι τους δήμους, που εκεί, θα έλεγα, γίνεται η πραγματική πολιτική. Και είναι ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και με εμπειρία και νέο. Δηλαδή, να γίνει κατανοητό ότι ο πόλος, ο άλλος πόλος στις εκλογές, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Δημοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Φτάσαμε στο νέο story των διαφημίσεων. Όχι, θα σας το πω πολύ γρήγορα. Η διαδικασία στεγαστικού δαγνίου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να την κάνει απλή. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος να σας βοηθάει. Και η Κοσμοτέ, αν το ίντερνετ σας παιδεύει, αν εκεί που είστε δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, η λύση είναι Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Συνδέεστε παντού, όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Τα πάω γρήγορα. Έρχονται διαφημίσεις. Η Μεράνια είναι ήδη στο στούντιο. Συγγνώμη, Μεράνια, σε καθυστέρησα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά ο Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
9: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
10: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
11: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
10: Με Nofors.
11: Και Προσταζάν
10: από τη Vogel.
12: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
11: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφορώ Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία αιτιοταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος του κόμβου Φιλής μέχρι και τον κόμβο Δημοκρατίας και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την απόφαση του Συμβούλου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
20: Της Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: άλλη μέρα ξανά ακούτε Sky 100,3. Το ημερολόγιο σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 22. Το Manchester εορτάζει σήμερα τα γενέθλια ενός πρικισμένου και παράξενου μουσικού του τέκνου, του Morrissey, του τον ακούμε με τους Smiths. Κάπου στο Manchester γιορτάζουν επίσης και τα γενέθλια του πιο πρικισμένου ποδοσφαιριστή και του πιο αυτοκαταστροφικού που έχει βγάλει το βρετανικό ποδόσφαιρο. George Best είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε και το νου μας δηλαδή, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή χτες η αισιοδοξία ότι κάπου τελειώνουμε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκουν μια άκρη, ότι θα πήγαινε σήμερα στην Τεχεράνη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που είναι ο Μεσολαβητής, και θα τελείωνε τη συμφωνία, αλλά όλα αυτά πάνε πιο πίσω, ματαιώνονται, το πράγμα είναι ακόμη δύσκολο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, μίλησε χθες στο Λονδίνο, επανέλαβε ότι αυτή η κρίση που έρχεται, η ενεργειακή κρίση που ακόμη δεν την έχουμε δει, είναι στο δρόμο, θα είναι χειρότερη από τις τρεις προηγούμενες, του 1973, του 1979 και του 2022, ότι δεν θα αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή πετρελαίου και πετρελαιοειδών τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, και ότι για κάποιες χώρες που το εισόδημά τους, όπως το Ιράκ για παράδειγμα και άλλες χώρες μέσα στηρίζεται στο πετρέλαιο, θα περάσουν βαθιά κρίση. Και εμείς όμως, γιατί η πρόβλεψή του είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές ενέργειας θα έχουν μπει πια στο κόκκινο. Πάνω δηλαδή που θα αρχίζει η περίοδος των μετακινήσεων, των διακοπών. Και η Ευρώπη ανησυχεί. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών στην Κύπρο. Οι εκτιμήσεις οι τελευταίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει λιγότερο φιλόδοξη. Τώρα είναι δύσκολη χρονιά το 2026 και κανείς δεν αποκλείει να είναι στον ορίζοντα και μια κάποια οικονομική κρίση. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα. Έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή, εν εξέλιξη, για το θέμα της συγκρότησης νέας Εκτασικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, και έχουμε και μια συζήτηση γύρω-γύρω για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι περιμένουμε για την Τρίτη. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Δρυμιώτη, έτσι να πάρω την δική του μυρωδιά αίσθηση, την εμπειρία που έχει να μετρά εκλογικά αποτελέσματα. Οπότε. Τι βλέπει. Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι μυρίζεστε, δηλαδή, όντως έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε να το δούμε από το 2012, ας πούμε, μια τέτοια εντατική κομματογένεση. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε σίγουρα δύο και ενδεχομένως τρία καινούργια κόμματα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι φαίνεται. Τα δύο τα ξέρουμε. Το τρίτο είναι υποαίρεση. Μπορεί και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα το χθεσινό δεν ήταν καμία έκπληξη. Εμένα, αν θέλεις, με εξέπληξε το πρόγραμμα. Δηλαδή το να βάλει ξανά γερμανικές αποζημιώσεις και ιστορίες. Δηλαδή λίγο παροχημένο μου φάνηκε το πρόγραμμα. Πολύ παροχημένο.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, Παύλο μου, εγώ έχω μια άποψη. Αν θέλει να χτίσει σπίτι, φωνάζει πολιτικό μηχανικό. Αν θέλει να είσαι άρρωστος, φωνάζει γιατρό. Αν θέλει να κάνει πολιτική, φωνάζει πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους δοκιμάσαμε και είδαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, τώρα αν θέλουμε να ξαναδοκιμάσουμε καινούριους ερασιτέχνες, ο Θεός της Ελλάδας να μας βοηθήσει όπως μας βοηθήσε και το...
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αξιολογική κρίση, αλλά εδώ υπάρχει ένα, είναι φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ή της κοινωνίας. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι που απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα κάνουν τον κόπο να πάνε και στην κάλπη να ψηφίσουν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λιλώνει ότι θα πάει στις εκλογές κυρίως για να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, την αντίδρασή του. Άρα εκεί υπάρχει πεδίο δόξης, δεν υπάρχει.
2: Αυτό εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν εκφράζει συνήθως το... Την οργή δεν την εκφράζουν την εκφράζει σε εκλογές. Μάλλον να το πάρουμε ανάποδα. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν χάνεις και τίποτα. Είναι, πώς να πούμε, το τι απαντάς δεν επηρεάζει το μέλος. οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά. Δηλαδή εγώ το παρουσιάζω σαν να βγάζουν κίτρινη κάρτα
0: στη δημοσκόπηση. Ναι, στη δημοσκόπηση.
2: Στη δημοσκόπηση.
0: Απαντούν χωρίς. Ναι,
2: χωρίς
0: με τη βεβαιότητα ότι η απάντησή τους δεν έχει συνέπειες στη ζωή τους. Ναι, σωστό.
2: Είναι, λοιπόν, και γι' αυτό και το έχουμε δει πάντοτε αυτό. Ας πούμε, ειδικά το 23. Εγώ είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις των.
0: Κάποιος σε ψάχνει, Ανδρέα, και χτυπάει τον κινητό.
2: Ένα κανάλι με ψάχνει, αργήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, να σου πω,
0: ναι.
2: Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις του 23,
0: ναι.
2: Και καμία δεν είχε πλησιάσει το αποτέλεσμα. Καμία απολύτως. Δηλαδή ούτε κοντά, το μάξιμο που δίνανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37%. Και όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν τον Απρίλιο και τον Μάιο, 19 δημοσκοπήσεις, όλες, δεν άφησε καμία. Πράγμα που έδειχνε ότι υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Που συνέβη ακριβώς το αντίθετο στις εκλογές. Το 37 έγινε 41 και του Τσίπρα του 30 που του δίναν και 29, πήγε πολύ χαμηλότερο.
0: Έχει γίνει και το ανάποδο, δηλαδή. Στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβαινε τότε.
2: Έτσι είναι. Υπερεκτιμούσαν, εμείς δεν την υπερεκτιμούσαμε. Το θυμάμαι το 2012 είχαμε μια συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο και ενημερώσαμε τότε ένα φίλο του Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
2: Το ότι εμείς βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία πολύ κοντά στο 20% και αυτός μας μιλούσε για αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ένα είναι αυτό που είδαμε χτες. Το άλλο είναι αυτό που θα δούμε την Τρίτη. Κάτσε να ρωτήσω τον Αντώνη.
2: Το άλλο που θα δούμε την Τρίτη, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σου μιλάω με πολύ ειλικρίνεια ανεξάρτητα από είδον. Αυτός ο άνθρωπος κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός. Τώρα τι επιδιώκει. Έχει φτάσει το ανώτατο αξίωμα. Θα πάρει 10-12%. Δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα. Είναι σαν να κάποιος ήταν πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και πάει τώρα να βάλει υποψηφιότητα για τμηματάρχης.
0: Για να δούμε, κάτσε να γυρίσω στον Αντώνη να δούμε τι περιμένει εκείνος για την Τρίτη. Μάλλον τι ξέρουμε ότι θα γίνει την Τρίτη.
1: Τι ξέρουμε ότι θα γίνει. Είναι μια εκδήλωση ντυμένη που τους ήχους του Σταμάτη Καρουνάκη. Μια μουσική επένδυση που έχει γράψει ειδικά μόνο ήχος, όχι τραγούδι δηλαδή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Βαρσελόνα.
2: Βαρσελόνα, Μπλαουγκράνα.
1: Πανιόνιος, δεν ξέρω.
0: Πανιόνιος.
1: Βαρσελόνα, αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως το μπλε να συζητηθεί πιο πολύ σε σχέση με το κόκκινο, η επιλογή αυτή. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν θα δούμε τα στελέχη, αυτά τα 25, τη νέα βιτρίνα που σίγουρα θα προτάξει από ένα σημείο και μετά. Το θέμα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση με έντονο προεκλογικό φόντο, από εκεί θα ξεκινήσει, αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του rebranding που λέγαμε τόσο καιρό.
0: Θα δούμε τα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή πρόσωπα που θα σηματοδοτούν κάπως προς τα που το πάει, ή θα είναι μόνος του.
1: Νομίζω σε αυτή τη φάση θα είναι μόνος του. Δεν ξέρω αν στο τέλος ανέβουν και κάποια πρόσωπα, γιατί πολύ σύντομα θα συγκροτήσει ένα διευθυντήριο, ένα πολιτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό κέντρο, στο οποίο θα είναι 10-15 άτομα τα οποία θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και θα ορίζουν την πολιτική γραμμή. Ενδεχομένως αργότερα δούμε και μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά βέβαια να βλέπουμε και το πρόγραμμα συγκεκριμένα να αποτυπώνεται. Δηλαδή προχθές με τους νεολαίους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, στη στέγαση, στις πανελλαδικές και στην εργασία. Θέλει λίγο να μην μιλάει γενικά και αόριστα μιλώντας για ένα πρόγραμμα για θεσμούς δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε εμφάνισή του να έχει συγκεκριμένες θεματικές.
0: Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή έχει μια συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, κεντρική του επιτροπή, 9 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 Ιουνίου, ναι. 6 Ιουνίου, ναι. Κεντρική επιτροπή, 4 πολιτική γραμματεία.
0: Τι θα κάνουν εκείνοι και τι θα κάνει εκείνος. Δηλαδή, ναι. Υποθέτω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι αν δεχόντουσαν. Αν δεχόταν ο Τσίπρας να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα ενός εκλογικού μετώπου, αλλά δεν το βλέπω.
1: Σίγουρα οι άλλοι ελπίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, ειδικά αν τραβήξουν οι εκλογές, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια εικόνα και ειδικά για τους βουλευτές παραμένει στη γραμμή ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε βουλευτές την Τρίτη στο Θησείο. Ενδεχομένως ένας, δύο, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια αναταραχή δεν θα πάμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα.
0: Να γυρίσω στον Ανδρέα Δημοιώτη, που εξακολουθούν να τον ψάχνουν. Ανδρέα, να σου μεταφέρω μια εκτίμηση που έχω ακούσει από δημοσκόπους αυτές τις μέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την επανεμφάνιση έχει θεωρητικά ως οροφή το 17-20%, που είναι η τελευταία επίδοση που είχε εκλογικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και διεκδικεί να πάρει ένα κομμάτι αυτού του 17-20% επί τη εμφανίση, δηλαδή να κινηθεί γύρω στα 14-15-16.
2: Έχω δεσμευτεί 10-12%, λοιπόν.
0: 10-12.
2: 10-12, λοιπόν. Okay. Αυτός που πρέπει να ανησυχεί για το θέμα του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, έτσι όπως έχει στρίψει το κόμμα αριστερά ο Ανδρουλάκης, μεταξύ του, πώς λένε, και του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Είναι γνωστός ο κανόνας.

0: Το κουβέντιαζα προηγουμένως ακριβώς αυτό με την κυρία Μαδιαμοντοπούλου. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον καταγγελτικό και τον προγραμματικό λόγο?
1: Μα δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή των Θεσμών, που είναι υποτίθεται απόρριτη και είναι και ποινικό, το να βγει ανακοίνωση σε χαρτί που είχε τον ήλιο το σήμα για τον ήλιο του Πασόκ απάνω, και ο εκπρόσωπος που είμαστε μαζί προχθές ένα βράδυ σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά σε εμπιστευτικά πράγματα, τι διάολο γίνεται? Δεύτερον, το να λες ότι είναι συμμορία. Προσέξτε να δείτε, εδώ ο Καραμαντές είχε πει το Σιμίτι, αρχιερέα της διαπλοκής, αν θυμάστε, και είχε χτυπήσει άσχημα στον κόσμο. Δεν είναι ωραίο να κατεβάζουμε την πολιτική μας. Αν αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι μαφιόζη, τότε έχουμε ό,τι μας αξίζει.
0: Ναι, για να δούμε. Θα το επιβεβαιώσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις και θα το ξανακουβεντιάσουμε όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Να είσαι καλά. Να
0: είσαι καλά. Αντώνη, τελευταία κουβέντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεδρία, μια συνεδρία συνεξελίξει στην αριστερά. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι από εκεί.
2: Να δούμε, γιατί αύριο έχουν και την Κεντρική Επιτροπή.
0: Αύριο, ναι, όχι.
2: Αύριο. Και είναι η ομάδα Χαρίτση, 4-5 άτομα, για τα οποία ξέρουμε κάποια στιγμή θα φύγουν. Θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα επιλέξουν να το κάνουν τώρα, που πολλοί θα μπουν ότι θα συμπέσει και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Η αλήθεια είναι πως υπάρχει χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ Γαβρίλη Σακελαρίδη και Αλέξη Χαρίτση. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει. Το timing νομίζω ψάχνουν, είναι, τα άλλα είναι δεδομένα.
0: Ωραία. Θα έχεις δουλειά από Δευτέρα.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Να σε καλά, διαφημίσεις.
3: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο

0: Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: sa lumière.
1: Μια οφειλόμενη τελευταία σημείωση, προτελευταία μάλλον, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ σπουδαία γυναίκα του πολιτισμού, η κυρία Άννα Καφέτση. Η Άννα Καφέτση ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Αυτό που επισκεφτόμαστε στο κτίριο του παλιού Φίξ, έδωσε μάχες ζωής για να γίνει αυτό το μουσείο και το έστησε στα πόδια του. Την αποχαιρετούν οι άνθρωποι του πολιτισμού με μεγάλη συγκίνηση. Επί του πιεστηρίου, τελευταία σημείωση, στην Βουλή είχαμε επεισόδιο, διότι στο παρεμπίπτον θέμα η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, αυτή τη φορά χρειάζεται 151 ψήφους βουλευτών, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ είπε, μα κάναμε μια άλλη Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα και πέρασε με 120, οπότε διαμαρτυρόμενο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Εκεί βρισκόμαστε. Θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει, για όσους από μας βρισκόμαστε κάπου που δεν υπάρχει Wi-Fi, δεν έρχεται οπτική ίνα και παιδευόμαστε, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, το οποίο είναι ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να συνδεθείτε στο ίντερνετ χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται μια πολύ απλή και ανθρώπινη διαδικασία στεγαστικού δανείου με την υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που εξηγεί τα πάντα, μια προέγκριση που έρχεται σε 48 ώρες και μια εκταμίευση που έρχεται 48 ώρες μόλις μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδου Αναλυτή. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι η επετειακή παρέλαση για τη συμπλήρωση 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Πολιτιστικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε τον εορτασμό. Ξεχωριστή παρουσία είχαν η Φιλαρμονική του Δήμου Αργοστολίου Διονύσιος Λαβράγκας και η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλινίας που πλαισίωναν μουσικά την παρέλαση, προσδίδοντας εορταστικό χαρακτήρα στη μέρα. Παρελάσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεφαλονιάς. Μετά το πέρας της παρέλασης ακολούθησε δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τιμή, ο Νίκος Μεταξάς βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του Στίβου. Ως προπονητής, γυμναστής και τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου Βεργότια, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καθιέρωση και ανάδειξη της διοργάνωσης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργωτή και Κεφάλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχιάς και της πυροσβεστικής, ενώ διερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιήθηκε σήμερα έως και τις 9 στην ευρύτερη περιοχή από την Αγία Θέκλη έως την παραλία Πετανών, λόγω απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης του δικτύου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ, η προγραμματισμένη διακοπή που αφορούσε τη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών και τις περιοχές του Ορφανοτροφείου και του Κολυμπητηρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Λόγω εργασιών αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού ίδρυυσης θα πραγματοποιούνται τμηματικές διακοπές νερού στην τοπική κοινότητα Χαβριάτων από σήμερα έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με θέμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού. Εισηγητής θα είναι ο Δήμαρχος Εργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Αργοστολίου φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου με σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή», στέλνοντας μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Μαθητές του πρώτου και δευτέρου λυκείου Αργοστολίου συμμετείχαν ενεργά, προβάλλοντας τη δύναμη του αθλητισμού και της συλλογικής δράσης. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο ορφανοτροφείο Σωτήρ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής συνεχάρη μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πως τα παιδιά δείχνουν το δρόμο στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
4: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
2: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στα νησιά μας.
2: Χρόνια πολλά.
6: Και χρόνια πολλά βεβαίως σε όσους γιόρταζαν χθες.
2: Και όσες γιόρταζαν.
6: Και όσες και όσες.
4: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
6: Θα ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε. Παρασκευή 22 Μαΐου. Λοιπόν, σήμερα θα μείνω σε αυτό για πολύ λίγο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν πολύ περισσότερο για αυτό. Καθώς πρόκειται για μία, πώς να το πω, επιπλοκή, καλύτερα επιπλοκή της εγκυμοσύνης, η προεκλαμψία, η οποία μπορεί να οδηγήσει είτε σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και σε θάνατο και της μητέρας και του εμβρίου, εάν δεν αντιμετωπιστεί. Είναι μία υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Προσέξτε, ξεκινάει συνήθως στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί, τι μπορεί να επιφέρει. Στην ανάπτυξη της εκλαμψίας, δηλαδή επιληπτικές κρίσεις, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή, αποκόλληση του πλακούντα, πνευμονικό οίδημα και άλλες επιπλοκές. Στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να αποβούν μοιραίες όλες αυτές, τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Επηρεάζει το 2 με 8% των κοιήσεων παγκοσμίως και προκαλεί το θάνατο σε σχεδόν 76.000 μητέρες και μισό εκατομμύριο, 500.000 δηλαδή, μωρά κάθε χρόνο. Και τα αίτια της, τα ακριβή αίτια, είναι άγνωστα. Λοιπόν, πάμε στο 334 π.Χ., εκεί όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1963, σαν σήμερα, έχουμε μια δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967, σαν σήμερα, στην παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Το 1992, σαν σήμερα, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δήλωσε τότε το 1992 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Βεβαίως και τότε υπήρξε έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισήμανε σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Σαν σήμερα, πριν από 10 χρόνια ακριβώς υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Το 1859, σαν σήμερα, γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα, τον Σέρλοκ Χόλμς, τον οποίο μάλιστα τον είχε εφοδιάσει με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα να κάνει εργαστηριακές αναλύσεις. Λοιπόν, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ασχολήθηκε ακόμη και με άλλα πνευματιστικά φαινόμενα. Το 1888 γεννιέται και ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου Τζιμ Θόρπ, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12 κατέκτησε χρυσά μετάλλια σε 5-άθλο και 10-άθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box και του επιστράφηκαν μετά θάνατον. Επίσης, αν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ένας Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος βέβαια ήταν αρμενικής καταγωγής, ο Σαρλ Αζναβούρ. Αζναβουριάν το όνομά του. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Λοιπόν, βλέπουμε τον καιρό μας, ο οποίος θα είναι καλός, λέει, σήμερα από το μεσημέρι και μετά δίνει λίγες βροχούλες, λίγο περισσότερο αύριο το βραδάκι, απόγευμα δηλαδή, κάπου εκεί, και την Κυριακή καλός ο καιρός. Άνεμοι δεν προβλέπονται. Οι θερμοκρασίες μέχρι και 27, μέχρι και 28 σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, και ναι, καθόλου άνεμοι. Βέβαια, ό,τι και αν έχουμε, σήμερα θα είναι δυτική-βορειοδυτική, αύριο ανατολική. Βασικά θα είναι από όπου θέλετε θα μας έρχονται αύριο ειδικά. Ενώ την Κυριακή ανατολική-βορειοανατολική και αργότερα νοτιοδυτική. Η επόμενη εβδομάδα μάλλον θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι. Η επόμενη. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Αργοστόλι, στους 24 βαθμούς Κελσίου. Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος για σήμερα και αύριο, Γαλιατσά του Κωνσταντίνα για το Αργοστόλι και Στυλιανή Ελευθερά του Χαράλαμπος Φλαμπουράρης για σήμερα, Ζερβός Ευάγγελος για αύριο στο Λιξούρι.
4: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
6: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο χτες το βράδυ. Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο εδώ στο Αργοστόλι. Στο νοσοκομείο οδηγός.
6: Ευτυχώς χωρίς τίποτα.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ χτες μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού μοτοσυκλέτας.
6: Συγκεκριμένα ήταν λεωφόρος Βεργωτή με Κεφάλου. Η Κεφάλου
0: κατεβαίνει από το φω.
6: Όχι, ανεβαίνει. Η Κεφάλου είναι άνοδος προς τη Βεργωτή. Είναι ο δρόμος του τρίτου δημοτικού, αλλά από την κάτω πλευρά της Βεργωτή.
0: Ναι. Λοιπόν, μοτοσυκλέτα που κινούνταν επί της οδού Βεργωτή συγκρούθηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που εκείνη τη στιγμή εξήλθε από την οδό Κεφάλου κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ναι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς της περιοχής, οι οποίοι έσπασαν να δουν τι έχει συμβεί και να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Ναι. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
6: Ναι, αλλά δεν έχει κάποιο θέμα, διότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, τουλάχιστον όπως λένε.
0: Απλώς είχε πάθει, λέει, λίγο
6: σοκ. Λογικό δεν είναι.
0: Βέβαια. πήγαν άμεσα δυνάμεις τροχέας καθώς και τις πυροσβεστικές προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Mm. Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην πόλη, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία και περιορισμένη ορατότητα κατά τις βραδινές ώρες.
6: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ρεύμα, είχαμε πει, επειδή είχε βγάλει ανακοίνωση ο ΔΔΕ, ότι δεν θα υπήρχε ρεύμα σε συγκεκριμένη περιοχή, ορφανοτροφείο, είχαν πει κολυμβητήριο κτλ. Κτλ. Προς τα πάνω. Λοιπόν, χθες έβγαλαν ανακοίνωση η οποία έλεγε τελικά ότι θα γινόταν σήμερα το πρωί, που προφανώς έγινε και έχει τελειώσει, διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Θέκλης έως την παραλία των Πετανών. Αυτό έγινε και τελείωσε.
0: Για μια ώρα.
6: Για μια ώρα τίποτα, δηλαδή 8 με 9. Λοιπόν, και με βάση αυτό ενημέρωναν ότι η προγραμματισμένη για σήμερα διακοπή που αφορούσε τη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών και τις περιοχές του ορφανοτροφείου και κολυμβητηρίου εργοστολίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Και πράγματι, ρεύμα είχε το πρωί, αναρωτήθηκα τι έγινε, το μάθαμε, οπότε εκεί δεν κόβεται για σήμερα το ρεύμα. Να περιμένετε από την άλλη εβδομάδα.
0: Έχουμε όμως διακοπή ρεύματος.
6: Όχι, νερού. Και είναι μάλιστα, ξεκινάει από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη. Όχι βέβαια όλες τις μέρες, είναι στα Χαβριάτα και ξεκινάει σήμερα. Θα έχουν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, δηλαδή από 22 έως και 27. Το Σάββατο δεν θα έχετε πρόβλημα στο νερό. Από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή για 7.30 ώρες περίπου, η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά.
0: Και ο κύριος Γαβριελάτος ευχαριστεί τους κατοίκους των περιοχών που κόβεται το νερό
6: εκ των προτέρων, εκ για, την υπομονή
0: προτέρων για την υπομονή και την κατανόησή τους.
6: Λοιπόν, χθες είχαμε χαρές και πανηγύρια.
0: Πολλές χαρές.
6: Σε όλη την Κεφαλονιά. Με διάφορες περιοχές, με όλες τις περιοχές βασικά να γιορτάζουν, δηλαδή είχαμε Λιξούρι, είχαμε Σκάλα, είχαμε Σάμι, είχαμε παντού βασικά. Τέλος πάντων, τώρα θα πω και για το Λιξούρι σε λίγο, γιατί δεν έχουμε την προτομή, είχαμε μία αφίσα εκεί πάνω. Λοιπόν, τα είδαμε και αυτά. Τέλος πάντων,
0: τι πρωτοτυπίες έχει αυτό το Λιξούρι.
6: Ας μην πω τίποτα άλλο βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη ήταν, τέλος πάντων, τίποτα, ένα, με συγχωρείτε, ένα χάλι. Ένα χάλι. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ.
0: Ξεκινήσουμε τι έγινε στην πρωτεύουσα του νησιού.
6: Λοιπόν, είχαμε παρέλαση βεβαίως, με λαμπρότητα, πέρασαν και τα μαχητικά μετά.
0: Το άκουσα και λέω χαρά στη Σπυριδούλα.
6: Δεν τα άκουσα μόνο, τα είδα. Βγήκα κατευθείαν έξω,
0: χαρά,
6: είδα προς τα που πηγαίνανε και τα είδα.
0: Χαρά τη Σπυριδούλα.
6: Ναι, όχι, μέχρι εκείνη την ώρα αναρωτιόμουν τελικά τα Ιόνια είναι Ελλάδα. Ναι, τελικά μάλλον είναι
0: τελικά
6: Ελλάδα.
0: Τελικά είναι, περάσανε.
6: Λοιπόν, ναι. Με ιδιαίτερα.
0: Άνταξε το σύμπαν,
6: καλά, εντάξει και το
0: σύμπαν. Ωραία, σύμπανε. Πολύ ωραίο.
6: Ωραίο σαν θέαμα, ωραίο σαν ήχο.
0: Σε χαιρέτησαν οι πιλότοι.
6: Τον ένα δεν τον έβλεπα καλά γιατί έπεφτε ο ήλιος πάνω μου και δεν μπορούσα να καταλάβω. Κρίμα. Είδα βέβαια κάτι να κουνάει έτσι, νομίζω το χέρι του, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Με λαμπρότητα λοιπόν πραγματοποιήθηκε εχθές η μεγάλη επετειακή παρέλαση για τον εορτασμό των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, τιμώντας βεβαίως έτσι ένα από τα, για μας τουλάχιστον, το σημαντικότερο ιστορικό ορόσημο, έτσι.
0: Υπάρχει πιο
6: λοιπόν,
0: σημαντικό
6: για μας τους Κεφαλίνες και τους Επτανήσιους. Λοιπόν, πολιτιστικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων συμμετείχαν δυναμικά στις εκδηλώσεις, ενώ πλήθος κατοίκων και επισκεπτών κατέκλυσε το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει την συγκεκριμένη γιορτή. Ξεχωριστή νότα βεβαίως έδωσαν οι μουσικές παρουσίες της Φιλαρμονικής του Δήμου Αργοστολή και της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλινίας, που συνόδευσαν έτσι την παρέλαση με εμβατήρια και χάρισαν και μια ακόμα πιο εορταστική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, υπάρχουν και εικόνες, υπάρχει έτσι υλικό, να το πω, πλούσιο φωτογραφικό υλικό που δείχνει τα παιδάκια να κάνουν παρέλαση. Και είναι έτσι, ρε παιδί μου, μία ωραία νότα. Και χθες είχε και καλό καιρό. Δηλαδή μπορούσε ο κόσμος να πάει να απολαύσει τα παιδιά του και να χαρεί. Μετά όμως είχαμε και μία δεξίωση. Η οποία δεξίωση, όσο όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, ο κύριος Κουρής μετά από κάθε παρέλαση και όταν δέχεται κόσμο στο διοικητήριο, φροντίζει να έχει βρει ήδη κάποια άτομα τα οποία έχουν πράγματι προσφέρει και τους, έχουν προσφέρει και τα βραβεύει. Εχθές λοιπόν βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια αυτής της δεξίωσης ο Νίκος Μεταξάς. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Ως προπονητής, γυμναστής και τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Meeting Στίβου Βεργότη, έχει συμβάλει ο άνθρωπος έτσι για την καθιέρωση και ανάδειξη της διοργάνωσης, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμο έργο στη νέα γενιά αθλητών. Και πραγματικά ήταν και κάποιοι αθλητές εκεί, ήταν βεβαίως και τα σώματα. Βλέπω εδώ η κυρία Λιμενάρχης, ο κύριος Σιούτης δίπλα. Είδαμε τον κύριο, ήταν ο κύριος Καπάτος ο βουλευτής, ο δήμαρχος, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, βεβαίως και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πραγματικά όλες αυτές οι τιμητικές βραβεύσεις που έχει κάνει ο κύριος Κουρής μέχρι τώρα είναι πολύ στοχευμένες. Είχαμε τα Βεργότια πριν από λίγες μέρες, η βράβευση του Νίκου Μεταξά. Λοιπόν, να πούμε για μία στιγμή μόνο ότι σήμερα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει 5 η ώρα στο θέατρο, τουλάχιστον όπως μας αναφέρει η ανακοίνωση, και θα συζητηθεί το... βασικά θα υπάρξει συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, το οποίο μάλιστα έχει ανοίξει και μια μεγάλη κουβέντα με πάρα πολύ έντονη φημολογία για το τι ακριβώς μπορεί να προκαλέσει. Πάμε για διάλειμμα.
4: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε και πριν προχωρήσουμε θέλω να κάνω μια αναφορά για το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.
1: Ναι.
0: Προχτές, πριν από τρεις μέρες, που αναζητούσα τον κύριο Μπάλα, άκουγε ο κόσμος, και ο κύριος Μπάλας και κάποιοι άλλοι ακροατές είχαν πάρει τηλέφωνο και είχαν θορυβηθεί, διότι μετά από μια συνέντευξη που είχαν ακούσει σχετικά με το τουριστικό,
1: με το χωροταξικό
0: του τουρισμού, είχαν δημιουργηθεί διάφορες ανησυχίες και διάφορες ερωτήσεις και απορίες. Μία από αυτές ήταν το ότι εάν ενεργοποιηθεί το τουριστικό χωροταξικό και το περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να γίνει και να πραγματοποιηθεί απέναντι στη ΔΕΗ το λιμάνι όπως έχει σχεδιαστεί, το καινούριο λιμάνι. Φρόντισα λοιπόν να έμαθα, πήρα και τον κύριο δήμαρχο τηλέφωνο και του λέω, ισχύει κάτι τέτοιο, δήμαρχε? Μου λέει, όχι, για το Αργοστόλι δεν ισχύει, γιατί για το Αργοστόλι μόνο δύο περιοχές μπαίνουν σε αυτές τις δεσμεύσεις. Είναι η περιοχή του Ελιουπρόνων στον Πόρο και μια περιοχή στα Βλαχάτα. Το Αργοστόλι, το κεντρικό εδώ, το κέντρο κτλ. Δεν ισχύει, και να μην ανησυχεί ο κόσμος, δεν πρόκειται να γίνει. Το λιμάνι θα γίνει. Αυτά μου είπε ο κύριος Μιχαλάτος, ο δήμαρχος. Και λέω τώρα ότι θα γίνει τώρα η συζήτηση και θα έχουμε, πιστεύω ότι θα υπάρχουν δράβαλα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ήρεμη συζήτηση. Θα φανεί, θα δείξει. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Λοιπόν, ωραία, να πάμε παρακάτω, να πάμε στο Λιξούρι.
0: Μου άρεσε αυτό.
1: Πάμε στο Λιξούρι να δούμε και εκεί πώς εορτάστηκε.
0: Εδώ θα πας και στη Σκάλα.
1: Θα πάω και στη Σκάλα, βεβαίως. Ναι, και θα κάνω μια παρένθεση να πούμε ότι δεν έγινε στη Σάμη. Έκανα εγώ λάθος. Γιορτάστηκε βέβαια παντού, αλλά στη Σάμη δεν έγιναν παρελάσεις και το είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Και μας είχε κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μέντο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι που να λέει για παρέλαση στη Σάμη. Υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις με καταθέσεις στεφάνων κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα όχι κάτι άλλο.
0: Παρέλαση δεν έγινε.
1: Δεν έγινε, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν έγινε ή δεν έγινε.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το Λιξούρι πάντως, να πούμε ότι και εκεί είχαμε επισημότητα και η υπερηφάνεια στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λιξούρι. Παρουσία των τοπικών αρχών, είχαμε εκπροσώπους φορέων, σχολικές κοινότητες και βεβαίως πολίτες. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Παντοκράτορα, ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική Σχολή Πάλης. Στην πλατεία Ριζοσπαστών τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εκπροσώπους αντιστασιακών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, σχολείων και φορέων της πόλης. Το πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λίξουρη, η κ. Σοφία Χατζησπύρου, και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των Πεσόντων. Και μουσικό αφιέρωμα είναι ο ύμνος των νεκρών και τα λοιπά, και ο εθνικός ύμνος μετά, από τη Φιλαρμονική. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση μαθητικών τμήματων και λοιπόν φορέων στην παραλιακή Λεωφόρο. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Λιξουρίου με πολιτιστικό πρόγραμμα και παρουσίαση επτανησιακών χωρών από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιξουρίου και των παιδικών τμήματων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιόνιος Πνοή, τιμώντας την ιστορική σημασία της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Λοιπόν, θα σας πάω εκεί τώρα που είχαμε την κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ριζοσπαστών. Δεν ξέρω πραγματικά τι σκέψη ήταν η συγκεκριμένη. Γιατί ρε παιδί μου δεν είναι και ωραίο, δηλαδή δεν είναι και καλόγουστο αυτό.
0: Για το Λιξούρι λες?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εκεί που ήταν η πρωτομή του Ιωάννη Τυπάλδου, καπελέτου δωτοράτου, λέω όλο το όνομα, βάλανε μία φωτογραφία.
0: Αντί για την πρωτομή, εκεί που ήταν η πρωτομή.
1: Και την πρωτομή προφανώς δεν μπορούν να τη βρουν. Στη στήλη τη βάλανε τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί, ενώ υπήρχε η φωτογραφία, πήγανε μαθητές και κατέθεσαν στεφάνι μπροστά σε ένα μνημείο το οποίο έχει απλά τη στήλη και λείπει πρωτομή.
0: Αυτά μόνο στο Λιξούρι μπορούν να συμβούν.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στο Λιξούρι. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ποιανού ιδέα ήταν αυτή?
1: Δεν ξέρω, πάντως είδα εκεί, έχει φωτογραφίες δηλαδή, και ο κύριος ο Θεοφυλάτος και ένας ακόμα, ο κύριος Ευρυπίδης Σπυράτος, που είναι από την ΔΥΣΥΠΑ, την δική του παράταξη, δηλαδή το κίνημα του κύριου Θεοφυλάτου, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί μπροστά.
0: Τι?
1: Και ο κύριος Θεοφυλάτος είπε ότι αυτό πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.
0: Να γίνει δηλαδή.
1: Να ξαναγίνει πρωτομή, δεν ξέρω.
0: Άδικο έχει.
1: Όχι.
0: Δίκιο έχει.
1: Να σας πω με πάρα πολύ αγάπη, αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί και δείχνει τα παιδάκια να αφήνουν στεφάνι στη στήλη, η οποία έχει και μία φωτογραφία, πώς ήταν η πρωτομή που κοσμούσε τη στήλη πριν, είναι κάτι το τραγελαφικό. Δεν ξέρεις δηλαδή αν πρέπει πραγματικά να στεναχωρηθείς ή να γελάσεις. Και το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη προς το Λιξούρι. Και δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Καρακιτσαριό.
1: Δεν είναι θέμα καρακιτσαριού.
0: Καρακιτσαριό είναι. Τώρα όμως για να ξαναφτιάξουν την πρωτομή, αφού κάποιος την έκλεψε, θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός, να γίνει μελέτη, να υπάρχει το κονδύλι.
1: Εκτός και αν, όπως γίνεται συνήθως, βρεθεί κάποιος φιλεύσπλαχνός
0: και να βοηθήσει.
1: Τη φτιάξει ο ίδιος, δηλαδή να είναι ο ίδιος γλύπτης, να τη φτιάξει και να την δωρήσει.
0: Να την προσφέρει. Ναι. Μπορεί να υπάρξει και κανένας τέτοιος.
1: Συνήθως υπάρχουν.
0: Συνήθως υπάρχουν.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Ας συνεχίσουμε.
0: Φωτογραφία ήταν κολλημένη απάνω στη στήλη με σελοτέιπ. Πώς ήταν?
1: Δεν ξέρω. Θα πάω στη σκάλα. Λοιπόν, με λαμπρότητα και εκεί, επισημότητα, όπως γίνεται βασικά σε όλα τα μέρη, γιόρτασαν και στη σκάλα. Η αρχή των εορταστικών εκδηλώσεων έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου της Σκάλας. Εκεί είχαμε δοξολογία και ήταν αρκετός κόσμος, έτσι, επίσημοι, πιστοί, όλοι. Στην συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία της Επανάστασης του 1849 της Σκάλας. Και εκεί βεβαίως βρέθηκε και η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Ρουμπίνα Κρητικού. Εκεί τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε η εκπαιδευτικός του Γενικού Λυκείου της Πάστρας, Ιωάννα Παπαδημητρίου. Στεφάνια στο μνημείο κατέθεσαν ο αντιδήμαρχος Ελίου Πρόνων Νίκος Κουρκουμέλης, ο πρόεδρος της κοινότητας της Σκάλας Γιώργος Στραβλός, ο πρόεδρος του Πόρου ο κύριος Οδυσσέας Γαλιατσάτος, καθώς και άλλοι πρόεδροι κοινοτήτων και συλλόγων του Ελιού και των Πρόνων. Υπήρχαν και ο κύριος Γαβριελάτος.
0: Ορίστε. Που είναι κάτοικος περιοχής.
1: Α, και ο κύριος Σιμωτάς και οι δύο από την Δία ΔΔΑΔΚ, αλλά μάλλον ως κάτοικοι της περιοχής, φαντάζομαι.
0: Κάτοικοι της περιοχής και δύο.
1: Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Ελίου Πρόνων και μαθητές βεβαίως των σχολείων της περιοχής. Ξεχωριστή μνήμα έχουμε στην απαγγελία, πρέπει να δώσουμε δηλαδή, στην απαγγελία ποιήματος από μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου του Πόρου, καθώς και από τον κύριο Παναγή Μεταξά. Κύριος Παναγής Μεταξάς είχε έρθει αρκετές φορές πάνω στο σταθμό, τον θυμόμαστε δηλαδή. Μπράβο του. Ακολούθησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής και το παίξιμο του Εθνικού Ύμνου, όπου συμμετείχαν τα παιδιά. Λοιπόν, τέλος, στην παραδοσιακή παρέλαση των μαθητών και του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πόρου και Φωλωνιάς ο Πρόνησος, στον κεντρικό εμπορικό τουριστικό δρόμο της Σκάλας, όλοι έλαβαν θερμό χειροκρότημα και έτσι, από τους επισήμους, από τους γονείς και όλων όσων βρέθηκαν εκεί, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί τουρίστες που είδαν την παρέλαση. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά να πάμε και σε κάτι ακόμα το οποίο το έχουμε. Γυρνάω στο Λιξούρι λίγο, γιατί εδώ μας έχει έρθει μία πρόσκληση. Γιατί πρόσκληση είναι την Κυριακή 24 Μαΐου. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμμετέχει σε μία επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού που λέγεται «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές». Και η δράση είναι η εξής: από τους φιλήρετμους και λιίστορες ταφίους, λέει, στις ιστορικές μονές ταφιού και Κυπουραίων Παλκής. Περιήγηση λοιπόν σε συνεργασία με τον Δήμο Λιξουρίου, την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνίας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάκαρα, με ενημέρωση από αρχαιολόγους της Εφορίας Αρχαιοτήτων, σε δύο ιστορικές μονές της Παλκής. Στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Ταφιού και την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κυπουραίων. Πρώτος σταθμός θα είναι η ερυπωμένη Μονή της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στο Τάφιον Όρος, το πονίμιο που συνδέεται με τα ομηρικά έπι και εν γέννη τη μυθολογική παράδοση. Το κοινό, αφού περιδιαβεί τον ερυπιώνα, θα παρακολουθήσει θεατρικό αναλόγιο βασισμένο στην Οδύσσια, την πρώτη ραψοδία, από μέλη της θεατρικής ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανάκαρα, σε σκηνοθετική επιμέλεια της Κορίνας Κατσούρη. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει περιήγηση στην Ιερά Μονή Κυπουραίων, που θα ολοκληρωθεί με κέρασμα από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλνίας. Η δράση απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες κοινού και θα πλαισιώνεται από διάφορες εκπαιδευτικές δημιουργικές δραστηριότητες και για μικρά παιδιά. Τώρα, σημείο συνάντησης. Το κάτω μέρος της πλατείας στο Λιξούρι, εκεί στην παραλία στο κιόσκι του Φέρι, για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, θα υπάρχει δωρεάν μετάβαση με λεωφορείο από το Λιξούρι στην Ιερά Μονή Ταφιού. Για το λεωφορείο, να ξέρετε ότι απαιτείται μία κράτηση τηλεφωνική, για να ξέρουν δηλαδή γιατί
0: πώς θα πάνε,
1: ακριβώς, ναι. Και βεβαίως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η ώρα συνάντησης είναι 10. Τώρα, για όσους έχουν δικό τους όχημα και μπορούν να μεταβούν εκεί, θα πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Ταφιού στις 10.30.
0: Η Μονή Ταφίου πού είναι?
1: Είπαμε στο Λιξούρι, στο Τάφιον Όρος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θέλω να πω κάτι. Εδώ η Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης σας παρακαλεί να έχετε μαζί σας κάποια απαραίτητα πράγματα. Νερό, καπέλο, κατάλληλη ένδυση και υπόδηση. Δηλαδή να φορέσετε ένα ρούχο, εν πάση περιπτώσει, σεμνό και όχι πάρα πολύ ζεστό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα πάτε σε δύο μονές, έτσι.
0: Το σεμνό μου άρεσε.
1: Ναι, σεμνό.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης υπόδηση, δηλαδή ένα αθλητικό παπούτσι καλό θα ήτανε, για να μπορείτε να τα περπατήσετε, και βεβαίως ένα καπελάκι και ένα νερό. Γιατί βλέπω ότι σε όλες αυτές τις διαδρομές το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλά περίεργα.
0: Λες.
1: Ναι, βέβαια εδώ θα είναι πολύ περισσότεροι.
0: Αυτοί που πάνε μόνοι τους.
1: Ναι, αυτοί που πάνε μόνοι τους δεν είναι ότι χάνονται.
0: Το θέλουν.
1: Όχι, κάποιοι από αυτούς δεν είναι ότι χάνονται. Ο άλλος, προχθές, ο ξένος, ο Άγγλος νομίζω, χτύπησε το πόδι του. Οι γυναίκες επέστρεψαν μόνες τους. Είπανε δεν θέλουμε βοήθεια από την πυροσβεστική και επέστρεψαν μόνες τους. Δεν είναι ότι είχαν χάσει το δρόμο, απλά δεν μπορούσαν να μετακινήσουν τον άντρα. Και έγινε, είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση. Λοιπόν, ναι, τι.
0: Τίποτα, η απερισκεψία πληρώνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, για να περάσουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε και για μια τελετή ορκομοσίας που έχουμε.
0: Πού καλέ, τι έγινε.
1: Ακούστε. Λοιπόν, το πρόγραμμα των τελετών ορκομοσίας την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου έχει ανακοινώσει και για τα προπτυχιακά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, έχει ανακοινώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι τελετές ορκομοσίας των τμήματων που εδρεύουν στην Κέρκυρα θα μεταδοθούν και ζωντανά με live streaming. Λοιπόν, τώρα να σας πάω, γιατί θέλω να σας πάω στην Κεφαλονιά.
0: Και τώρα που είσαι.
1: Α?
0: Στην Κεφαλονιά δεν είσαι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν σε όλο το Ιόνιο, λέω. Είπα για την Κέρκυρα.
0: Α,
1: να έρθουμε και στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 11 η ώρα. Έχω μείνει λίγο γιατί θα καταλάβετε το γιατί. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 11 η ώρα στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Αρσένης έχουμε τη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και της Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Θα δώσουν λοιπόν τον όρκο τους, θα πάρουν τα πτυχία τους. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου έχουμε τελετή ορκομοσίας στις 12 το μεσημέρι στις κτηριακές εγκαταστάσεις του τμήματος Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, τμήμα Εθνομουσικολογίας.
0: Σπουδάζει κανένας εκεί
1: 12 Ιουνίου. Εγώ αυτό έχω μόνο να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μπορεί να σπουδάζουν από Κερκυρέ, ξέρω εγώ τίποτα άλλο.
1: Στο Λιξούρι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Μην ξεχνάς ότι όλα τα περίεργα συμβαίνουν στο Λιξούρι.
1: Α, όχι και έτσι. Α, όχι και έτσι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και πάμε στις εφημερίδες, πάμε στα πρωτοσέλιδα και στην εφημερίδα Κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Παρέμβαση Πιαρακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα.

0: νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών η κυριαρχία, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Επίσης, πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Επίσης, αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων και με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Η εφημερίδα απογευματινή, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, 18 οι συλλήψεις, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Είχανε και αρχαία. Επίσης, ψηλά στην εφημερίδα απογευματινή, και ξαφνικά ελεύθερος ο Γιωτόπουλος. Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική ευτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Μετά τα 17 φορές ισόβια έγιναν ισόβια και τώρα ήρθε η αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι φαίνεται ότι θα ξαναεξεταστεί Η αίτηση που έγινε για την αποφυλάκηση και δεν ξέρουμε μήπως και επιστρέψει ξανά πίσω.
1: Θα επανεξεταστεί από τον Άριο Πάγο τώρα.
0: Ναι. Επίσης, οργή για τον επίορκο αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ και πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. EuroLeague Final Four. Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή έχει ένα ωραίο θέμα ψηλά. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει, ακούστε, για καθαρισμούς φρεατείων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Εδώ θα πω εγώ, θα κάνω το σχόλιο και θα ανοίξω την παρένθεση. Ναι, αυτά είναι τα προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θα καθαρίζει τα φρεάτια ή αν θα είναι δική της μέριμνα οι διαφημίσεις. Μα είναι δυνατόν, εδώ υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά. Έχει γεμίσει με αρμοδιότητες χωρίς να παίρνει τα απαραίτητα που χρειάζεται.
1: Οικονομικά απαραίτητα.
0: Οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομα και... Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά, και τέλος παραμένει αγκάθιτο μεταναστευτικό παρά τη μείωση στη Βρετανία.
1: Να σου πω, ελπίδα δεν ήταν κι άλλο ένα κόμμα είχε ξεκινήσει στο παρελθόν, το οποίο χάθηκε στα βάθη του αιώνα.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι είχε βγει και ένα ελπίδα, νομίζω.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα το Μανιφέστο, μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια, καταγγελίες φωτιά από κασελάκι για το κόμμα Τσίπρα. Υπήρχε κενό ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ όταν ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 23. Το έλλειμμα του 24 είχε πρόβλεψη για 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της Αριστεράς, γιατί τώρα έχει δικό του κόμμα. Επίσης, αντί και τρισαλή. Λαϊκισμός, λέει, λαϊκισμό στην ελπίδα της Καριστιανού, η σύναξη των απολιτικ, αντιεμβολιαστές, αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, νεοαγανακτισμένοι, συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν, αναφέρει το Μανιφέστο. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Επίσης, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και

0: περιφερειάρχες. Επίσης, έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέο κόμμα, ελπίδα, από τη Μαρία Καριστιανού. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, σκάνδαλο υποκλοπών, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειρά από Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα και σκάνδαλο ΠΚΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για Λιβανό και Αραμπατζή. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμό, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχιστή διαφθορά, στήριξη της οικογένειας, των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων.
1: Και θα απαγορέψει τα προφυλακτικά για τις γεννήσεις που λέει.
0: Δεν νομίζω. Επίσης, πρόκληση, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Η εφημερίδα Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot και ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα Καριστιανού. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Αύριο το Σάββατο θα υπάρξει συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, πάλι 7 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπερεαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης.
1: Θα φοβηθεί ο Τραμπ το κουκουέ.
0: Η εφημερίδα One Voice, κατασκευαστικός κλάδος, η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους, κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Επίσης, 7 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα μέσα σε μία εβδομάδα. 66 εργάτες έχασαν τη ζωή τους από τις αρχές του 26.
1: Αυτό είναι τραγικό.
0: Μέσα σε 6 μήνες δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους 66 άτομα, δηλαδή είναι σχεδόν 7 το μήνα.
1: Αυτό είναι τραγικό.
0: Και το Περιστέρι άνοιξε τα φτερά του, η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε, η κοινωνία περιμένει με ενδιαφέρον τα μηνύματα που θα στείλει. Ο κόσμος όμως έχει μάθει να μην παρασύρεται και να περιμένει. Η εφημερίδα Political, το Political, η Political, συγγνώμη, στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Όλα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο ρόλος της Frontex χρειάζεται επανεξέταση και η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα αλλά και τα ευρωπαϊκά. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ο πληθωρισμός φρενάρει την ανάπτυξη, η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προβλέψεις. Επίσης, νέος κώδικας για το χωρισμό συζύγων στο Αφγανιστάν. Σε πιο δυσχερή θέση οι γυναίκες, σε χειρότερη δηλαδή από αυτή που βρισκόντουσαν ήδη. Και τέλος, ο δεύτερος γύρος σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Αποκαλυστικό ρεπορτάζ με detective και επιστήρια σε Airbnb. Sky Βόμβα. Οι δύο παράνομοι εραστές. Αυτός κορυφαίος σκηνοθέτης, αυτή διάσημη παρουσιάστρια. Οι δύο απατημένοι, εκείνη γνωστή ηθοποιός και εκείνος στον κόσμο του. Λέει, ναι, σκάει βόμβα απιστίας στην TV. Λοιπόν, αυτό. Επίσης, στα χέρια του μάγου της χειρουργικής, ο Φλόρος του Survivor. Ναι. Και ο Κωνσταντάρας και η Τσαγκρινού στα σύννεφα, λέει, του έρωτα.
1: Ναι, είναι ζευγάρι, το αποδεδειγμένο.
0: Οι νύχτες, λέει, στη Βουλιαγμένη και η ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό.
1: Αυτές είναι οι ειδήσεις. Τώρα τις άλλες θα ακούμε.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Φακελάκιας για τα γεράματα.
1: Ναι.
0: Προκλητικός ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα σε ογκολογικό νοσοκομείο, με πόρσε αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά την απόλυσή του. Άραγε πόσα φακελάκια έχει αρπάξει τα τελευταία 35 χρόνια. Και άντε τρέχα να τα βρεις τώρα, έτσι.
1: Και υπήρχε και προηγούμενη αθώωσή του από που τον είχαν πιάσει, αλλά δεν πήγε κανείς να καταθέσει και αθώθηκε. Ξαναπήγε.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, αμέ.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από 8 χρόνια τον είχαν ξαναπιάσει, αλλά δεν πήγε κανείς να καταθέσει και τη σκαπούλαρε τότε. Φαντάσου, με πόρεσε ο κύριος.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο του.
0: Επίσης, βλέπουμε εδώ ότι νέο επεισόδιο για το ακίνητο στο Μαρούσι του Βασίλη Τσιάρτα, λέει, συνεχίζεται ο Γολγοθάς του, γιατί αυξάνουν την τιμή του σπιτιού του. Και τι θα κάνει τα 250.000 ευρώ ο Σταύρος ο Φλόρος και ο Ατζούν έχει στείλει ένα εξώδικο στη Ζήνα Κουτσελίνη. Της το έστειλε γιατί φαίνεται ότι παρουσίασε χθες κάτι το οποίο δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε. Η Ατζούν Media της το έστειλε, η εταιρεία δηλαδή, όχι ο ίδιος ακριβώς ο Ατζούν. Αυτό.
1: Τι, δηλαδή, τι την κατηγορεί?
0: Την κατηγορεί ότι προφανώς κάτι δεν ήταν σωστό. Ήταν
1: μόσα... Από αυτά που είπε στην εκπομπή της δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρξε εκεί ένας συμμετέχων στην συζήτηση, ο οποίος, λέει, δημοσιοποίησε υποτίθεται άγνωστες και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό τραυματισμού του παιδιού.
1: Ναι.
0: Όμως οι εν λόγω πληροφορίες ήταν ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και το εξώδικο της έχει σταλεί.
1: Πρώτη φορά είναι που βάζουν φυτευτούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε εκπομπές.
0: Λοιπόν, ας ρίξουμε και μία ματιά στις ειδήσεις που έχουμε. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι θυμάστε τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, τον γιατρό που είχε χαθεί στην Κρήτη και τον ψάχνανε, ναι. Τον αναζητούσανε.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ένα παιδάκι ξανθό, έτσι, ναι. Νεαρός δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τραγικό τέλος είχε αυτό το θρίλερ. Ένας κτηνοτρόφος εντόπισε τη σωρό του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρονα Χανίων και κάλεσε τις αρχές. Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον 33χρονο λόγω, γιατί δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν αλλιώς, λόγω του χαρακτηριστικού μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον
1: το ιατρικό μου.
0: Ορίστε.
1: Το ιατρικό φούτερ.
0: Όχι, ένα μπλε φούτερ.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να πέσει φως στα αίτια του θανάτου του. Για τις συνθήκες τώρα των ερευνών και το δύσβατο σημείο που εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας, μίλησε ο πρόεδρος της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών και Καντάνου, εκτάκτων αναγκών Καντάνου, εκφράζοντας αρχικά τα συλληπιτήρια της ομάδας προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όπως ανέφερε οι εθελοντές, συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις έρευνες, οι οποίες για αρκετές μέρες απέβαιναν άκαρπες λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της δυσκολίας πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σωρός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ενώ το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία γραμμή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη από ορισμένες κατευθύνσεις.
1: Πώς βρέθηκε?
0: Εκτίμησε πως ο άτυχος άνδρας πιθανότατα πέρασε μέσα από το χωριό και κινήθηκε προς το σημείο που τελικά εντοπίστηκε. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, περιπλανήθηκε για μέρες στην περιοχή, ακόμη και προς τα Λευκά Όρη, καθώς το σημείο βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όμως που να μπορούν να πούνε.
1: Λες να χάθηκε?
0: Εδώ λέει, εξήγησε δηλαδή ο πρόεδρος, ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, γεγονός που ίσως προκάλεσε σύγχυση στον 33χρονο κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στο όχημά του, το οποίο είχε αφήσει κοντά σε ένα εκκλησάκι. Οπότε αν υπήρχαν πολλές, δεν μπορούσε να είναι σίγουρος που ακριβώς το είχε αφήσει και μπορεί να περιπλανιότανε. Ίσως να είδε κάποια εκκλησία και να νόμιζε πως βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητό του. Είναι ένα ενδεχόμενο, λέει, που εξετάζουμε, και οι γονείς του 33χρονου αναμένεται να μεταβούν στην Κρήτη για τη διαδικασία της αναγνώρισης. Λοιπόν, αυτά.
1: Κρίμα το παιδί.
0: Ναι, να
1: και γιατρός με μέλλον.
0: Να πούμε μόνο δύο πράγματα θέλω να πω όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι χθες είδαμε ότι είχε πάρα πολύ κόμμα, πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και τα σύμβολα του κόμματος. Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 850 άτομα, λιγότερα από τους 2.000 που περίμεναν οι διοργανωτές. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές και ειδικοί που συνδέονται με την υπόθεση των Τεμπών. Το κόμμα επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα με στόχο την πάταξη της διαφθοράς και την υποστήριξη των πολιτών. Είδαμε το μεταξύ εκεί και γνωστούς από γενικά από όλο το χώρο, έτσι, δηλαδή πράγματι και κάποιοι δημοσιογράφοι και από το χώρο των τεχνών, δηλαδή ηθοποιοί, κύριος Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου έχει βρεθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού.
1: Και την παρουσίαση η Μουτσάτσου.
0: Ναι, η πολυαναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς στην παρουσίαση ήταν τελικά η ηθοποιός Κατέρνα Μουτσάτσου, που είχε γίνει viral προετών με το περίφημο βίντεο της I am Helen. Όχι, I am... Oh, Θεέ μου, I am Helen. I am Ellen. Ελληνίδα δηλαδή,
1: ναι.
0: Ενώ αργότερα εμφανίστηκε εκ νέου στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο δηλαδή. Η Κατερίνα Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας παράλληλα για την οικονομική κρίση και την ανάγκη καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο.
1: Να σημειωθεί ότι η κυρία Μουτσάτσου κάνει καριέρα στην Τουρκία, έτσι.
0: Στην Αμερική.
1: Στην Τουρκία. Έχει κάνει άπειρες δουλειές τουρκικές, σε τουρκικές σειρές και τα λοιπά. Αυτό ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό όπως... έχω διαβάσει δηλαδή.
0: Εντάξει, και ο κύριος Αυγερινός είναι μονίμως ανταποκριτής και βγήκε τη Μόσχα.
1: Ναι, εντάξει. Θα μας σώσουν άλλη μια περίπτωση να μας σώσουν.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Και είδα τις διακηρύξεις τους.
0: Α, θα τη δούμε όλοι σιγά σιγά.
1: Και εσύ, αν αποφάσισε καλά, εσύ σοβαρή, δεν θα το έκανες ποτέ, αλλά αν το έκανες, αυτά θα βάζεις μέσα. Δεν μας έχει πει τίποτα καινούριο, αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα, έχω μια ερώτηση να κάνω. Γιατί στη διακήρυξή της για τα εθνικά θέματα δεν είδα καμιά σοβαρή πρόταση, και λέω εγώ τώρα, σε περίπτωση που βγει πρωθυπουργός, ποιος θα χειριστεί τα εθνικά θέματα, με ποια εμπειρία, με τον ψυχίατρο που έχει εκεί πέρα, τον περίεργο ψυχίατρο, ποιος θα αναλάβει? Αχ, Ελλάδα, τι τραβάς.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Και μετά τη μία σωτήρα, την κυρία Καριστιανού, έχουμε τον άλλο σωτήρα, τον Τζίπρα. Ε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό την Τρίτη θα έχουμε να λέμε άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι βλέπω εδώ υπάρχει στο Ίνκε Φαλονιά, έχει χαθεί ένα πορτοφόλι.
0: Ναι.
1: Με
0: το
1: θήκη.
0: Εντάξει,
1: προσέξτε, πορτοφόλι το οποίο περιέχει μέσα δίπλωμα οδήγησης, φοιτητική κάρτα από Αγγλία και μία πράσινη και μία πορτοκαλί κάρτα. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά είναι μικρή και αυτό, γιατί είναι μικρή θήκη, μικρή άσπρη θήκη για κάρτες παύλα πορτοφόλι. Δηλαδή είναι πιο μικρό μέγεθος από ένα πορτοφόλι, φανταστείτε. Λοιπόν, αν δεν λέει καν την περιοχή όμως, μιλάμε μόνο για Αργοστόλη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι και πού και πώς. Αν κάποιος το έχει βρει ή γνωρίζει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει, υπάρχει ένα τηλέφωνο στο Ίνκε Φαλονιά. Μην δώσουμε τώρα το τηλέφωνο του ανθρώπου στον αέρα.
0: Ας μπει στο Ίνκε Φαλονιά, θα βρει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάς ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεγκέφαλοι.
1: Νομίζω τόσο πολύ όχι.
0: Και καλύτερα ας μπουν στο inkefalonia.gr να δουν το τηλέφωνο και
1: να τον καλέσουν εφόσον το έχουν βρει.
0: Εφόσον το έχουν βρει. Οι ανεγκέφαλοι συνήθως παίζουν με τον πόνο των άλλων. Αυτό το ξεχνάς.
1: Τώρα να τον πάρει κάποιος να του πει τι.
0: Ότι βρήκα το πορτοφόλι.
1: Ωραία, θέλω να μου το δώσεις.
0: Ναι. Και να του δώσει ραντεβού και δεν θα πάει.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Και θα σας πάω σε μια βραδιά μαγική, όπως περιγράφεται τουλάχιστον. Ήταν για τα 30 χρόνια αδελφοποίησης του Αργοστολίου με το Σάμπατς.
0: Και πού έγινε αυτό?
1: Έγινε στο θέατρο.
0: Στον Κέφαλο.
1: Στον Κέφαλο, βεβαίως. Στο θέατρο λοιπόν Αργοστολίου, με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε η κοινή χοροδιακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 ετών αδελφοποίησης του Δήμου Αργοστολίου με το Δήμο Σάμπατς. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, αποτέλεσε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, μουσικής και φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Οι χοροδίες μάγεψαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και πολιτιστικής ενότητας. Η γυναικεία χοροδία Αμπράσεβιτς από τη Σερβία, η γυναικεία χοροδία του Δήμου Αργοστολίου και οι καντατόροι της Λιβαθούς απέδειξαν μέσα από τη μουσική πως οι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας παραμένουν ζωντανοί και δυνατοί μέσα στον χρόνο. Η εκδήλωση απέκτησε ακόμα πιο ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την επέτειο της Ένωσης των Επιθανήσεων με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Κεφαλονιάς. Το θερμό χειροκρότημα και η παρουσία του κόσμου επιβεβαίωσαν την σημασία τέτοιων ανταλλαγών, πολιτιστικών ανταλλαγών, που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς μέσα από την τέχνη και τη μουσική. Ήταν μία βραδιά πραγματικά γεμάτη μελωδίες, συγκίνηση και μηνύματα φιλίας. Και βλέπω εδώ υπάρχουν και φωτογραφίες και από το συγκρότημα, το χοροδιακό συγκρότημα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του.
1: Την Τρίτη.
0: Ο Γεράσιμος ο Παπαδάτος, ο συντονιστής του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τα παρατάει σύξυλος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που θα ακούσεις τώρα. Με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτική τοποθέτηση, ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς Γεράσιμος ο Παπαδάτος προχωρά σε έναν προσωπικό αλλά και βαθιά πολιτικό απολογισμό για την πορεία της αριστεράς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη.
1: Ο κ. Παπαδάτος ήταν συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Εδώ.
1: Ωραία.
0: Μετά τον Τέλη Αριστοτέλη
1: Μπατιστάτο. Μάλιστα.
0: Σε ένα κείμενο λοιπόν που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις στον προοδευτικό χώρο, ο Γεράσιμος Παπαδάτος κάνει λόγο ουσιαστικά για τέλος εποχής για τον ΣΥΡΙΖΑ όπως το γνωρίσαμε, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει πως ο ίδιος δεν προτίθεται να έχει ενεργό ρόλο σε μελλοντικά πολιτικά σχήματα ή τοπικές παρατάξεις.
1: Α, αποχωρείτε λέει από την πολιτική.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τελειώνει κάπου εδώ. Η πιο χαρακτηριστική αποστροφή της παρέμβασής του είναι ίσως η φράση «Ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει κάπου εδώ, κακά τα ψέματα». Με τη φράση αυτή ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει μια κατάσταση πλήρους πολιτικής μετάβασης, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος των στελεχών και της βάσης θα κινηθεί προς το νέο πολιτικό σχήμα που όπως όλα δείχνουν ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στη νέα αυτή προοπτική, σημειώνοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνει να διαμορφώνει ένα πιο κοσμοπολίτικο και διαφορετικό πολιτικό προφίλ, γεγονός που κατά την άποψή του απομακρύνει το εγχείρημα από τις παραδοσιακές αναφορές της κυβερνώσεως αριστεράς. Η προσωπική διαδρομή 32 χρόνων από στην αριστερά, ο Γεράσιμος Παπαδάτος αναφέρεται εκτενώς στη δική του πολιτική πορεία, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στην αριστερά από την ηλικία των 14 ετών, κουβαλώντας όπως γράφει εμπειρίες από κινητοποιήσεις, πορείες, συνελεύσεις, αγώνες και πολιτικές συγκρούσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη μετασοβιετική περίοδο και στην προσπάθεια του προοδευτικού χώρου να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα και τον πολιτικό του ρόλο μέσα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και νέα φιλελεύθερης κυριαρχίας. Στο κείμενο του κάνει και μια συνολική αποτίμηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ από το 4% ως την εξουσία, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα βρέθηκε αντιμέτωπο με τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές αντιφάσεις, χωρίς όμως, όπως σημειώνει, να εγκαταλείψει ποτέ την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημόσιας υγείας, της παιδείας και των λαϊκών κεκτημένων. Άφησε αιχμές και για Καριστιανού και έκανε και αναφορά για τη Χρυσή Αυγή. Αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του στην πρόσφατη κινητοποίηση γύρω από τη Μαρία Καριστιανού, για την οποία εκφράζει έντονη ανησυχία, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο το μείγμα απολιτικ και θυμωμένων πολιτών. Μάλιστα συνδέει τέτοιου τύπου κοινωνικές εκρήξεις με φαινόμενα που στο παρελθόν, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στην άνοδο της Χρυσής Αυγής, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν όταν η οργή μένει χωρίς σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Δεν θα με δείτε σε ψηφοδέλτιο.
1: Θέλει να είναι νομίζω ξεκάθαρο σε αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι φεύγει, για να πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν θα με δείτε σε ψηφοδέλτιο. Παράλληλα υπογράμμισε ουτεδέποτε επιδίωξε προσωπικά ωφέλη από την πολιτική του διαδρομή, δηλώνοντας ότι παραμένει απλώς στρατιώτης του κινήματος και των ιδεών του. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και πολλά άλλα. Βέβαια είναι μακροσκελέστατο το μήνυμα. Με αυτά τα αρκετά καταλάβατε πολλά περισσότερα.
1: Να πούμε ότι σήμερα είχαμε, ακούγα τώρα σιρήνες έξω, οι οποίες είναι πιθανότατα από ασθενοφόρο, αλλά να πούμε ότι σήμερα είχαμε μία άσκηση ετοιμότητας της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στα Περατάτα.
0: Ναι.
1: Ουδέν λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει, ουδής λόγος.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που ακυρώθηκε για μια συνέντευξη που θα είχαμε με τον κύριο Διονύση
1: Κωνσταντάτο
0: τον πολιτικής προστασίας.
1: Αντιδήμαρχος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Να πούμε ότι έγινε ή γίνεται και ακόμα και αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Για πάμε σε αυτό. Να δούμε τώρα τι χαμός θα γίνει.
0: Για τη λειτουργία του...
1: Όχι, για τη μη λειτουργία άλλων μονάδων που θα έπρεπε να λειτουργούν αλλού.
0: Λοιπόν, σε λειτουργία η μονάδα χημειοθεραπειών στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Νέα εποχή στην ογκολογική φροντίδα του νησιού. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Θα κάνω μία παρένθεση θέλοντας να πω το εξής, ότι θυμόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι στην Ζάκυνθο υπάρχει και σύλλογος, έτσι, ασθενών οι οποίοι, μάλλον να το πω, καρκινοπαθών. Λοιπόν, υπάρχει σύλλογος και ένα πάγιο αίτημα ήταν αυτό, το να υπάρξει μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και χορήγησης χημειοθεραπειών και τα λοιπά.
0: Γιατί ταλαιπωρούνται όλοι πηγαίνοντας στην Πάτρα, πηγαίνοντας
1: στην Αθήνα ή οπουδήποτε
0: να εξυπηρετηθούν.
1: Ακριβώς. Από προχθές λοιπόν ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας 20 Μαΐου και το ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, σηματοδοτώντας, λέει, όπως επισήμαναν, μία ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
0: Ζακύνθου.
1: Για τη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με τον διοικητή εκεί του νοσοκομείου, Χρήστο Θανόπουλο, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν τη θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων και λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 ή μέσω της ιστοσελίδας findedoctors.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής My Health App. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τεροστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή και αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έναρξη τώρα λειτουργίας της μονάδας ανταποκρίνεται σε ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας σε σύγχρονες και ασφαλείς υπηρεσίες ογκολογικής φροντίδας, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Στανόπουλος. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου παραμένει σταθερά προσυλλομένη στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, την ποιότητα φροντίδας και την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Αυτά. Τι έχεις να πεις τώρα?
1: Τι έχω να πω,
0: Ναι, κάτι έχεις να πεις.
1: Έχω να πω ότι τελικά όσο διεκδικείς, πετυχαίνεις. Όσο διεκδικείς, πετυχαίνεις. Αυτό το πράγμα το είχανε. Συνέχεια υπήρχε σύλλογος, το διεκδίκησε και τελικά φαίνεται πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και θα γίνει.
0: Έχει και πιο πολλούς βουλευτές, η Ζάκυνθος.
1: Η Ζάκυνθος.
0: Δύο δεν έχει.
1: Η Ζάκυνθος.
0: Νομίζω ότι έχει δύο. Έναν έχει. Και αυτή. Εγώ νομίζω ότι έχει δύο.

0: κύριος Ακτύπης είναι μόνο.
1: Μόνο ο κύριος Ακτύπης. Μάλιστα. Εντάξει, είναι διεκδικητικός φαίνεται. Περισσότερο από τους δικούς μας εδώ πέρα. Εκεί πηγαίνουν όλοι φαίνεται μαζί, σύσσωμοι και διεκδικούν.
0: Ναι, όχι. Είναι μόνο ένας. Ναι. Είναι ο κύριος Ακτύπης λοιπόν. Μάλιστα.
1: Εδώ διεκδικούει. Διεκδικούν κατά μονάδες.
0: Η Κέρκυρα έχει τρεις.
1: Κέρκυρα έχει
0: τρεις. Η Κέρκυρα έχει τον κύριο Γκίκα, τον κύριο Μπιάγκη και τον κύριο Βλονίτη.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate με 20 χρόνια εμπειρίας αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις μας, γιατί την είδα και θέλω να το πω, γιατί μάλλον θα γίνει και εδώ.
1: Έλα καλέ, τι έγινε.
0: Λοιπόν, στο Λιξούρι,
1: ναι,
0: αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στην οδοποιία.
1: Α,
0: σύμφωνα με ανακοίνωση.
1: Στην αγροτική είσαι.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου,
1: ναι,
0: του Γιώργου Κουκατσιβέλη,
1: ναι,
0: πραγματοποιήθηκε χθες και προχθές, ναι, όχι χθες, συγγνώμη, προχθές και την Τρίτη,
1: ναι,
0: από τον ανάδοχο του έργου της οδοποιίας η πλήρης αποκατάσταση των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί από την κολόνα και την οδό Στυλιανού Τυπάλδου έως τη συμβολή με την οδό Αντιούχου Ευαγγελάτου. Παράλληλα έγιναν και άλλες δύο παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης και όπως αναφέρεται τα έργα οδοποιίας θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.
1: Άρα είχε δίκιο ο Κατσιβέλης που έλεγε ότι αφού το έλεγε ότι θα το κάνουμε και οι άλλοι το αμφισβητούσαν όμως.
0: Μα και εδώ θα γίνει.
1: Λοιπόν, να το δούμε. Και ήθελα να ξέρω ήθελα να ρωτήσω τον ανάδοχο, τον συμφέρει τώρα αυτό που κάνει ή θα τον συνέφερε μια και καλή να το είχε κάνει σωστά?
0: Φαντάζομαι το πρώτο.
1: Και γιατί δεν το κάνουνε? Παρά σου λέει μπας και περάσει, μπας και πιαστούν κορόιδα.
0: Λοιπόν, να πούμε και για όσους έτσι μας ακούνε και έχουν σκοπό να επισκεφτούν τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης, ότι από χθες ισχύει το πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να πάτε από τις 10 το πρωί, θα είναι ανοιχτά έως τις 5. Προσέξτε, 5 κλείνει παντελώς. Η τελευταία είσοδος είναι στις 4:30. Λοιπόν, μισή ώρα νωρίτερα, για μελλοντική αλλαγή του ωραρίου θα υπάρξει άλλη σχετική ανακοίνωση, αλλά μέχρι 31 Μαΐου είναι αυτό το πρόγραμμα.
1: Πολύ καλό.
0: Να, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, θέλω να πάω σε μία ανακοίνωση που έχουμε δει. Θα μου πεις είναι τον Αύγουστο. Ναι, αλλά τα καλά πράγματα ξεκινάνε από νωρίς την προετοιμασία.
1: Τι έχει προγραμματιστεί?
0: Το φεστιβάλ Κύματα επιστρέφει. Για την πέμπτη, για ακριβώς για την πέμπτη διοργάνωσή του, από τις 21 έως και τις 30 Αυγούστου στο Θαλασσόμηλο, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και διευρυμένο πρόγραμμά του μέχρι σήμερα, με νέες προσθήκες, περισσότερες ημέρες δράσεων και έντονα διαθεματικό χαρακτήρα, το φεστιβάλ συνεχίζει να μετατρέπει την Κεφαλονιά σε τόπο συνάντησης κινηματογράφου, μουσικής και σύγχρονης τέχνης. Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει διεθνή διαγωνιστικά τμήματα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά animation. Μεγάλες υπαίθριες προβολές, αφιερώματα, master classes, μεταμεσονύκτιες προβολές. Από τώρα έτσι να κάνω, κάντε το εικόνα να είναι
1: το
0: μετά τα μεσάνυχτα η απόλυτη ησυχία σε έναν υπαίθριο χώρο, ναι, να παρακολουθείτε μια ταινία.
1: Ναι, αλλά φαντάζεσαι ότι σε αυτό το δρόμο κάνουνε και κάποιοι?
0: Δεν κάνουνε, εκεί δεν πάνε.
1: Δεν πάνε?
0: Όχι, είναι πιο πριν.
1: Α, το σέβονται.
0: Όχι, δεν τους βολεύει ο συγκεκριμένος δρόμος.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί έχει τις ρίζες, ναι, από τα δέντρα. Θέλουν ευθεία και καλό δρόμο και ορατότητα.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, είναι πολύ ρομαντικά.
0: Θα υπάρξουν και συναυλίες και live music cinema performances. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί μια σειρά εκθέσεων, με μία από αυτές να είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Η έκθεση αυτή θα επιχειρήσει να ανασυνθέσει την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ατμόσφαιρα της Ελλάδας του 80 μέσα από αυθεντικά αντικείμενα καθημερινής ζωής. Προσέξτε, τεκμήρια, φωτογραφίες, τεχνολογία, παιχνίδια, έντυπα, διαφημίσεις, οικογενειακά αρχεία και κάθε είδους υλικό που κουβαλά το αποτύπωμα της δεκαετίας του 80. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε ιδιώτες, συλλέκτες, οικογένειες, φορείς και επαγγελματίες που θα μπορούσαν να διαθέσουν προσωρινά αντικείμενα ή αρχαιακό υλικό της δεκαετίας του 80 για την πραγματοποίηση της έκθεσης. Τι αναζητούνε ενδεικτικά, σας γράφει εδώ. Κομματικό και πολιτικό υλικό. Συσκευασίες καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή αν έχεις μια συσκευασία, κάτι, οτιδήποτε. Περιοδικά, βιβλία και αφίσες. Παιχνίδια και επιτραπέζια. Έπιπλα και αντικείμενα σπιτιού. Σχολικό υλικό. Βίντεο κασέτες, Walkman, Hi-Fi και λοιπή μικροτεχνολογία. Ρουχισμό και αξεσουάρ. Οικογενειακές φωτογραφίες και βίντεο. Μακέτες, ομοιώματα και συλλεκτικά αντικείμενα της εποχής. Λοιπόν, να πω κάτι. Πραγματικά κάθεσαι και σκέφτεσαι καμιά φορά τι είχες κάποια εποχή, όπως είναι η δεκαετία του 80, και λες πού να είναι αυτό ρε παιδί μου τώρα, πού να το έχω. Εδώ λοιπόν ο κύριος να ξέχασα το όνομά του τώρα, σας βάζει στη διαδικασία, με συγχωρείτε που ξέχασα το όνομά του, σας βάζει στη διαδικασία να ψάξετε όλα αυτά, να τα βρείτε, να τα πάτε και να γίνουν έκθεση. Υπάρχει μια νοσταλγία.
1: Πολύ ωραίο ακούγεται.
0: Είναι νοσταλγικό όλο αυτό.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, ελπίζω.
1: Συγκεκριμένα
0: δηλαδή
1: του 80 ή στις δεκαετίες του 80.
0: Ποιες δεκαετίες, μία είναι η δεκαετία του 80.
1: Ναι, ή της δεκαετίας του 80.
0: Της δεκαετίας του 80. Α. Αποκλειστικά.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, ναι, πάμε. Συνεχίζουμε.
0: Τα ζόλα. Τιμές. Βρέθηκε εκεί ο διάσημος άσος του Ολυμπιακού, ο Ποντέσε. Επέλεξε την Κεφαλονιά για τις διακοπές του Ποντέ. Ο Ντανιέλ Ποντέσε.
2: Ποντένσε.
0: Η παρουσία λοιπόν του Ντανιέλ Ποντένσε στα ζόλα της Κεφαλονιάς προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, καθώς ο γνωστός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού επέλεξε το όμορφο χωριό της Κεφαλονιάς για στιγμές ξεκούρασης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών. Ο Πορτογάλος άσος βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στην περιοχή απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε και το γνωστό εστιατόριο στο Τσαγκάρι, όπου απόλαυσε το πρωινό του. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς κατοίκους και επισκέπτες να τον αναγνωρίζουν και να συζητούν για την επίσκεψή του στο χωριό, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί αγαπημένο προορισμό για πολλούς Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αυτά. Ποιος τη χάρισε τα ζόλα, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρει τον Ηλία και να πάτε να τον δείτε. Να
1: πιείτε
0: καφέ.
1: Έφυγε, νομίζω.
0: Έφυγε. Να πηγαίνετε να τον δείτε, να πιείτε καφέ.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
3: Κόσμος 96,5.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
5: Ford,
3: Opel
5: και BMW.
3: Με
2: μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-251.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πάμε
0: στα ακριβώς αθλητικά.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα στην Πολωνία θα βρεθεί η ομάδα της ρυθμικής γυμναστικής μας, έτσι. Η ομάδα μάλλον γυμναστική για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων πηγαίνουν στην Πολωνία, θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ελλάδα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, Gym Show. Τα μέλη της αποστολής συμμετέχουν σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ γυμναστικής, το οποίο συγκεντρώνει ομάδες από πολλές χώρες του κόσμου, προβάλλοντας το πνεύμα της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της άθλησης και της πολιτιστικής ανταλλαγής μέσα από τη γυμναστική. Λοιπόν, η συμμετοχή του Γυμναστικού Συλλόγου αποτελεί μία ακόμη σημαντική στιγμή για τον Σύλλογο, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια και σοβαρή δουλειά να δίνει δυναμικό παρόν σε μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού, προβάλλοντας το υψηλό επίπεδο που έχουν. Οι αθλήτριες και οι συνοδοί τους αναμένεται να παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας, πειθαρχίας και ομαδικής προσπάθειας, εκπροσωπώντας επάξια το Σύλλογο και τον νησί. 23 Μαΐου είναι το Gym Festival, αύριο δηλαδή. Και ευχόμαστε βεβαίως καλή επιτυχία.
0: Και ποιος δεν το εύχεται, βεβαίως καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι τα παιδιά του πρώτου και του δευτέρου λυκείου Αργοστολίου δώσανε
0: τον φιλανθρωπικό αγώνα
1: ποδοσφαιρικό, ο οποίος είχε σύνθημα «Σπάμε τον κώδικα, βγαίνουμε στο φως, επιλέγουμε τη ζωή». Ήταν ένας αγώνας ναι μεν φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αλλά ήταν και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ ωραίες εικόνες, βλέπεις όλα τα παιδιά χαρούμενα. Κέρδισαν, έχασαν, είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει.
0: Αυτό δεν τους ενδιαφέρει.
1: Το χαμόγελό τους είναι τέτοιο που δείχνει ότι πραγματικά σκοπός τους ήταν να στείλουν το μήνυμα κατά των ναρκωτικών και βεβαίως να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά γινόταν.

0: Λυπάμαι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four. Σήμερα, από σήμερα έως και την Κυριακή, φιλοξενείται στην Αθήνα και στο Telecom Center Athens η τελική φάση της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας. Του λέμε βεβαίως για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί, μάλλον θα το πω, δεν φιλοξενεί, αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα τη Φενέρμπαχτσε, η οποία κρατάει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.
0: Να πούμε την αλήθεια, δύσκολα,
1: λοιπόν,
0: τα πράγματα.
1: Ενώ η ελληνική συμμετοχή έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση χιλιάδων φιλάθλων και επισκεπτών. Δεν θέλω. Δεν κάνουμε ούτε προβλέψεις ούτε τίποτα. Τα έχω ακούσει δουλειά τώρα.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, η Αθήνα παίρνει φέτος τη σκυτάλη από το Άμπου Ντάμπι, φιλοξενώντας για δεύτερη φορά στην ιστορία τη Final Four τη Ευρωλίγκα μετά το 2007 και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ, που πλέον ονομάζεται Telecom Center Athens. Λοιπόν, 19.500 θέσεις έχει. Έχει μεταμορφωθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης με το λογότυπο του Final Four και το σύνθημα Final for Glory. F for Glory, λέει. Αυτά. Αυτό κυριαρχεί εντός και εκτός εγκατάστασης. Λοιπόν, σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ. Στις 9 Ρεάλ Βαλένθια.
0: Θα προτιμούσα να ήταν στη θέση της Βαλένθια ο Παναθηναϊκός όμως.
1: Καλά, όλοι θα το προτιμούσαμε.
0: Έτσι.
1: Την Κυριακή είναι προγραμματισμένος και ο τελικός βεβαίως και ο μικρός τελικός, ο κανονικός, στις 9 η ώρα το βράδυ. Α, όχι, συγγνώμη, δεν θα διεξαχθεί μικρός τελικός φέτος. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι, στη θέση του οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στις 6 τελικό του Adidas Next Generation της διοργάνωσης, δηλαδή νέων παικτών της Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αχ, ας ευχηθούμε καταρχήν να κυλήσουν ήρεμα και όμορφα, γιατί έχει γίνει αστακός.
1: 4.000 αστυνομικοί. 4.000 αστυνομικοί.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι και του βεβαίως, να μην υπάρξουν έκτροπα.
1: Ειδικοί τρόποι που θα προσελκύσει στο γήπεδο, έτσι, και
0: ναι,
1: θα πας εκεί, δηλαδή πώς πρέπει
0: από
1: να
0: πώς θα μπεις.
1: Πώς πρέπει να συγκεντρώνεσαι και πού, ποιες είναι οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις των σειρμών, θα είναι βέβαια και διαφορετικές ώρες σε σχέση με τις αντίπαλες ομάδες, να σας πω.
0: Να μην συναντηθούν, να γίνουν.
1: Ναι, δηλαδή
0: έξω,
1: πράγματα
0: έχουν γίνει στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Ευχή μας να γίνει ένας τέλειος αγώνας πάνω απ' όλα.
1: Αγώνες.
0: Αγώνες, δύο, ναι. Οι αγώνες να έχουν.
1: Τρεις είναι οι αγώνες.
0: Να γίνουν αγώνες.
1: Δύο σήμερα και ένας την Κυριακή. Τι να πω, ελπίζουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ να χαιρόμαστε.
0: Να χαιρόμαστε, το ευχόμαστε. Ποιος δεν το εύχεται. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Με αυτά ας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο
1: και τη Δευτέρα στις 11
0: εδώ
1: θα είμαστε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά, γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
1: Προτεραιότητά μας.

0: η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: ουσιαστικά το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Είμαι έτοιμος να αποδείξω την αθότητά μου, δήλωσε εισερχόμενος του δικαστικού μεγάρου ο κ. Τσιάρας. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη, αναφέροντας ότι επιθυμεί την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και οι δύο βουλευτές θα παραδώσουν υπόμνημα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Αριοσπάγος. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα και αιμάτωμα στο κεφάλι. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το ΟΑΚΑ φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η αστυνομία. Ο σταθμός Θησίου από αυτήν την ώρα και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι καλό για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στη Σουηδία. Τόνισε ακόμα ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να απαντήσουν στις ανησυχίες του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε επίσης ότι ένα σύστημα διοδίων από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με τις αναπτύξεις στρατευμάτων στην Ευρώπη, που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν έχουν τίποτε το τιμωρητικό. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο Στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Η γυναικεία φωνή που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Είχε κάνει αυτό το ωραίο hit μαζί
1: ωραίο,
0: με τον
1: Κοριανά
0: πριν καμιά τριανταριά χρόνια.
1: Τόσο πολύ.
0: Είναι. Κάπου τόσο είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα? Παλιό είναι, αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Μα αυτή η κυρία είναι ηθοποιός, δεν είναι?
0: Ηθοποιός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν ζευγάρι, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα? Με τον Κοριαλά κάνανε και ένα ντουετάκι. Ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που το ξανάκουσα έχω να πω, η κυρία Μουτσάτσου καλύτερα να τραγουδάει παρά να μιλάει. Γιατί όταν μιλάει...
2: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Αφού δεν την καρύδωσε ο Αυγερινός, δηλαδή πρόσεξε τώρα, για με το καλημέρα. Είπε να χαιρετήσει τους ελληνοορθόδοξους στην Ουκρανία. Άμα θες να προσβάλλεις ελληνοορθόδοξο της Ρωσίας, του μιλάς για τους ελληνοορθόδοξους της Ουκρανίας. Ξέρετε τι έχει γίνει και με τα πατριαρχία.
1: Ψηλά γράμματα, Βασίλη.
0: Ψηλά γράμματα για σένα, ενώτη μου.
1: Για αυτούς εκεί τώρα, τι καταλαβαίνανε?
0: Για αυτούς εκεί που υποτίθεται, δεν ξέρω αν είναι, αλλά βλέπω αρκετούς φιλορώσους εκεί μέσα στο ακροατήριο, δεν είναι ψηλά γράμματα. Όπως δεν είναι ψηλά γράμματα και το δεύτερο που είπε η κυρία Μουτσάτσου. Γιατί πρόσεξε, η αρχηγός είναι κάπως προσεκτική στην πρώτη του ομιλία. Άμα θες να μάθεις την αλήθεια, την ακούς από τα στελέχη.
1: Έλα μου τώρα. Όχι, μεγάλη
0: έλατε,
1: σημασία.
0: Όχι,
1: μεγάλη σημασία. Εμένα με ενόχλησε αυτό που είπε η κυρία Μουτσάτσου, ότι χρειαζόμαστε αποκατάσταση της δημοκρατίας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, το έχεις γι' αυτό. Ναι, πάμε.
2: Ναι. Νομίζω ότι ζούμε σε μία μόνιμη κατάσταση μνημονίων, είμαστε υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση, οπότε η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί δεξαμενή ηθικών πολιτών, ενεργών πολιτών, ηθικών, καθαρών, καθαρής τη σκέψη, καθαρής το λόγο.
0: Εμείς, κύριε Νότη, εδώ στο Sky κάνουμε κανονικό ραδιόφωνο. Δεν λέμε εμείς τι είπαν, γιατί μπορεί να σου πει δεν το είπε ακριβώς έτσι. Το παίζουμε όπως το
1: έχουμε
0: είπε.
1: Έχουμε μνημόνιο δηλαδή ακόμα.
0: Μνημόνιο και χούντα έχουμε.
1: Και χούντα.
0: Για την κυρία Μουτσάτσου.
1: Απλώς να της πω της κυρίας Μουτσάτσου ότι πήραμε 289 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι ψηλά γράμματα.
1: 289 δισεκατομμύρια. Νομίζω εκταμιεύσαμε. Είχαν εγκριθεί 315 και εκταμιεύσαμε, ναι, τα 288.
0: Ναι.
1: Πήραμε 288 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, να μην ρωτάνε αυτοί τι τα κάναμε τα λεφτά.
0: Φαντάσου να ήταν ο Νότης στο Ολύμπιο χτες, Κώστα. Θα είχε αυτοκτονήσει, δεν τέλειωνε η συζήτηση. Ρίξε μας και μια Καριστιανού, γιατί τώρα. Άκου τώρα τι είπε και η πρόεδρος του κόμματος.
3: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
4: Πρώτο κόμμα.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής.
4: Συνεργαστείτε με άλλα κόμματα.
3: Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Για φαντάσου.
0: Για 40% πάει δηλαδή η Καριστιανού, ναι, στο κεφάλι της.
1: Και δεν το συζητάει κιόλας. Δεν μιλάει με κανένα άλλο. Πάμε για πρώτο κόμμα βεβαίως.
0: Το παγκάκι να είναι μεγάλο, να χωράνε δύο. Ρε που έχουμε μπλέξει. Νότι, έχουμε μπλέξει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα έχει τεράστια προβλήματα. Και γιατί να κυβερνήσεις.
0: Μ' αρέσει που μιλάς εσύ σοβαρά.
1: Να κυβερνήσεις το F-16 πρέπει να ξέρεις.
0: Εσύ, Γιαννηρή, θέλω μια μέρα που θα λείπω. Να κλείσεις την Καριστιανού, να μιλήσει με τον Νότι. Εγώ θα λείπω, δεν θέλω.
1: Δύσκολο.
0: Εγώ θα ακούσω μόνο.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Είναι
0: πρέπει, ναι.
1: Ένα ακόμα φιλορώσικο, λοιπόν. Είναι αντιμνημονιακό.
0: Ναι.
1: Είναι. Τι άλλο. Είναι. Αντιεμβολιαστικό.
0: Κάτσε, άμα στα πει ο Νικολαίδης που ήταν εκεί. Γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί. Ευτυχώς δηλαδή για την ψυχική σου υγεία. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη το μαρτύριο. 3-4 ώρες. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Έχει συνέλθει. Φαντάζομαι όταν πήγες το βράδυ σπίτι κάνα δυο ποτάκια θα τα ήπιες.
5: Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια περίοδος από συμπίεση μετά από όλα όσα ακούσαμε και είδαμε στο χώρο του κινηματοθέατρου της πλατείας Αριστοτέλους. Ήταν μια εκδήλωση που νομίζω ότι το μοσαϊκό της καλύπτεται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ψηφία, ψηφίδες. Μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, μιλάμε για αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή λέγαμε ότι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, στη συνέχεια μαζεύτηκε αρκετός κόσμος.
0: Ο κόσμος που ήταν μέσα, υποθέτω ότι νιώθει κοντά στο κόμμα Καριστιανού. Ο κόσμος που ήταν απ' έξω ήταν κοντά στο κόμμα Καριστιανού ή ήταν η γνωστή περίεργη της Θεσσαλονίκης, έχουμε και εμείς αντίστοιχους στην Αθήνα, που ό,τι και να γίνει μαζεύονται κάτι τύποι να χαζέψουν.
1: Στην Αθήνα
5: περισσότερο,
1: δεν έχουμε.
5: Περισσότερο ήταν...
1: Όχι, τέτοιους δεν έχουμε στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη είναι μία και μοναδική. Έτσι, η ακροδεξιά εδώ έχει μια ιστορία της ακροδεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη
0: κάτι διαφορετικό
5: σε οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε ό,τι αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από ό,τι...
0: Έχετε τους ψεκασμένους σας και εσείς πάντως.
5: Και εσείς έχετε ψεκασμένους.
0: Βέβαια, εγώ το είπα πρώτα. Εγώ είπα ότι
1: έχετε ακόμα αξιούς εκεί μπόλικους. Καταρχήν δεν είχε βγει ποτέ δήμαρχος. Αν εξαιρέσει τον Μπουτάρη, όλοι ήταν από εκείνη την πλευρά, αν θυμάμαι καλά.
5: Δεν θυμάσαι καθόλου καλά, νότιμο, και εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε κρίση συζήτηση από εκεί που είστε για τους δημάρχους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τους οποίους δεν τους έχετε ζήσει όμως, έτσι, ρωτήστε και εμάς που τους ζήσαμε.
0: Όχι, εγώ τον Ψωμιάδη τον έχω ζήσει, με συγχωρείτε.
5: Λοιπόν,
0: που ήταν
1: πολύ καλός.
0: Τον βγάζαμε τρεις φορές τη βδομάδα όταν ήταν νομάρχης. Εδώ,
5: δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο Ψωμιάδης ήταν ένα γέννημα της Θεσσαλονίκης?
0: Τι ήταν, Αθηναίος?
5: Όχι, ο Ψωμιάδης και ο κάθε Ψωμιάδης είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αν ήταν υποψήφιος στη Β' Αθηνών, πάλι θα έβγαινε ακριβώς.
0: Η Αθήνα, δεν λέμε.
5: Άρα μην, ναι, να μην λέμε όμως ότι εδώ ισχύει κάτι διαφορετικό.
1: Ρε παιδί, όπως η Κρήτη, βγάζει Πασόκ και βγάζει και ΣΥΡΙΖΑ, η Θεσσαλονίκη βγάζει δεξιούς. Τι να κάνουμε.
5: Δεν βγάζει πλέον Πασόκ.
0: Χριστό,
1: άκουσε.
0: Εγώ διαχώρισα τη θέση μου αυτά που λέει ο Νότης. Είπα ότι έχουμε κι εμείς.
1: Απλώς... Εσύ δεν τα έχεις καλά με όλους. Εγώ ξέρω τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη. Το λένε κι άλλοι, ότι έχει το νερό κάτι.
0: Όχι, δεν έχει το νερό κάτι. Απλώς είναι μικρή η πόλη, μαζεύονται όλοι στην Αριστοτέλους. Ενώ εμείς έχουμε και το Περιστέρι, έχουμε και το Ψυχικό, έχουμε και τη Γλυφάδα. Σκορπούν οι ψεκασμένοι μας. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό.
5: Άμα τα ακούσει αυτά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, πάντως θα σου βάλει πολύ άσχημο χέρι. Να το ξέρεις, Νότη.
0: Είναι βέβαιο ότι θα του βάλει.
5: Γιατί ο Λευτέρης είναι πολύ καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ είμαι φίλος Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος φίλος μου είναι ο Λευτέρης.
0: Μην κακωθείτε τώρα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Έγινε προσωπικό.
5: Δεν του θέλουμε. Τέτοιους φίλους δεν του θέλουμε.
1: Μα έχεις, είναι βασικό θέμα ότι η ακροδεξιά ανθεί στη Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, όχι.
1: Τι να κάνουμε.
5: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο το αναπαράγουν διάφοροι κύκλοι των Αθηνών, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να εμφανίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν κάτι διαφορετικό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άμα δείτε τα εκλογικά ποσοστά σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα δείτε ότι η Χρυσή Αυγή τα ποσοστά που είχε στη Β' Αθήνα τα είχε και στην Δυτική Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ο Βασίλης Λεβέντης είχε περισσότερα ποσοστά στην Αθήνα από ό,τι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν αθηναϊκός ψεκασμένος.
5: Γι' αυτό λέμε ότι αυτό
0: ο Ψωμιάδης ήταν Θεσσαλονικιός.
5: Μα ο Ψωμιάδης και να ήταν στην Αθήνα, πάλι θα είχε την ίδια πολιτική διαδρομή. Δεν είναι γέννημα της Θεσσαλονίκης, είναι γέννημα της πολιτικής κατάστασης της χώρας.
0: Μην τζακωθούμε. Δεν σε βγάλαμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω να μου πεις το εξής. Εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, βλέποντας το ακροατήριο, ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στα κόμματα διαμαρτυρίας που ζουν στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν όλοι στην Καριστιανού.
5: Αλλά
0: μην τσακωθούμε πάλι, έχουμε και στην Αθήνα περιφερόμενους σε κόμματα δημοκρατίας και μαζεύονται πότε στην πλατεία Συντάγματος, πότε στις συγκεντρώσεις του Κωνσταντοπούλου ή του Βελόπουλου. Αλλά εγώ χτες κατάλαβα ότι όπως η κυρία Μουτσάτσου που ήταν στο κόμμα του Καζάκη και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, όπως ο γιος της κυρίας Θάνου που ήταν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, υπήρχαν και τοπικοί παράγοντες τέτοιων κομμάτων που βρέθηκαν όλοι χθες στο κόμμα της Καριστιανού. Ή κάνω λάθος?
5: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Αυτή είναι η αποτύπωση την οποία τουλάχιστον κάνω και εγώ από το δικό μου το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρουμε από τη συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης είναι ότι πράγματι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου που βρέθηκε χθες στο Λίπειρον ήταν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μπήκαν οι ίδιοι μόνοι τους στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος επειδή θεωρούν ότι το κατεστημένο σκηνικό δεν τους εκφράζει και επιθυμούν να το ανατρέψουν με διάφορες ευκαιρίες, με διάφορες αφορμές. Κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε από το ρεπορτάζ που κάναμε στις πλατείες του Αναγανακτισμένου το 2012. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τότε στις κινητοποίησεις. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους ξέρουμε από την εποχή του COVID με το αντιεμβολιαστικό κίνημα που πρωτοστάτησαν στις κινητοποίησεις εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποιους άλλους ανθρώπους τους γνωρίζουμε από τη διαδρομή τους σε τέτοια κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είναι για παράδειγμα παλαιότερα το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, το κόμμα του Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε αρκετούς οι οποίοι βρέθηκαν στο κόμμα του Μίκη Θοδωράκη και στη συνέχεια τους είδαμε και χθες στο Λίπειρον. Και γενικότερα έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει κάτι από τη δική του την πλευρά προκειμένου να ανατρέψει το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος.
1: Φιλορώσοι, αυτό που λέμε ότι υπήρχαν φιλορώσοι, είναι μέσα στο κόμμα.
5: Υπήρχαν, βέβαια. Υπήρχαν και εγώ θα πω δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είδαμε κάποιους οι οποίοι έσκασαν μύτη με μπλουζάκι που έλεγε Ρωσία. Είναι και το μόνο συγκεκριμένο κομμάτι της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως ξέρετε, έκανε μία ανάγνωση μιας ομιλίας με 22 βασικά σημεία. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν στο πλαίσιο του ευχολογίου, αν θέλετε, ή της διατύπωσης κάποιων στόχων, το μόνο συγκεκριμένο που είπε είναι ότι πρέπει να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. Η πατρίδα μας δεν είναι ακολούθημα κανενός ξένου εταίρου.
0: Μάλιστα. Αυτό... Άρα, Χριστό, κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από αυτά που είδες χθες, καταλαβαίνεις ότι το κόμμα Καριστιανού έχει δύναμη, έχει ρεύμα, τουλάχιστον αντίστοιχο με το ρεύμα που έβλεπες όταν γεννήθηκε το κόμμα του Βελόπουλου, ας πούμε?
5: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ρεύμα υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα απομειωθεί μέχρι να πάμε στις κάλπες. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τελικά υπάρχει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, ένα κομμάτι του λαού, των ψηφοφόρων, που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι της πολιτικής διεργασίας χωρίς να ξέρουν τη δουλειά και ότι το δικαιούνται. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, το κομματικό ή το κρατικό.
0: Γιατί υπάρχει και στην κοινωνία ένα τεράστιο τέτοιο κομμάτι.
1: Αν ήμουν μια εβδομάδα πρωθυπουργός, θα δείτε τι θα έκανα.
0: Ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τη Μαρία Καριστιανού που παρουσίαζε στην ομιλία της κάποια από τα προσωπικά που θεωρώ μειονεκτήματα ως δικά της πλεονεκτήματα. Λέει, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την πολιτική. Δεν ήμουν ποτέ μέλος κόμματος. Δεν ξέρω τι θα πει. Δεν έρχομαι από πολιτική οικογένεια. Δηλαδή παρουσίαζε τα μειονεκτήματα ενός πολιτικού αρχηγού ως πλεονεκτήματα και στη συνέχεια κατέληξε με το φοβερό ότι θα κερδίσει τις εκλογές και μάλιστα αυτοδύναμη και θα κάνει κυβέρνηση χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική συγκρότηση δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, κύριε και κύριοι, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν παρόν χθες στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΕΚΟ σας καλωσορίζει στο ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μπορείτε να εφοδιαστείτε με ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιος Smile πόντος για όλα τα μέλη του Eco Smile.
1: Και εγώ να πω ότι αν έχεις Nova, έχεις premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διαρωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Τάκης και Μπούτης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για...
17: 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
18: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Electroteam Marketos.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
17: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
17: Κινηθείτε.
18: Προς το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
17: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
20: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Από το
0: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε

0: Το μωρό μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Στο το χωρίς εσένα να ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ.
1: Και τα τραγούδια μας έχουν πάρει αυτή την άβρα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και όχι μιας οποιασδήποτε Παρασκευής, διότι τώρα από σας που μας ακούτε, η μισή έχετε εισιτήριο και θα πάτε να δείτε το Final Four σε λίγες ώρες, και άλλη μισή έχετε οργανώσει σπίτι, πίτσα, μπύρα, σούσι, παρέα. Κοίταξε,
2: δεν είναι συντηρημένο αυτό που γίνεται.
1: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς το Final Four είναι η εποχή των Final Four, των τελικών του Champions League, του Europa League, που οι παρέες, ειδικά οι ανδρικές, αλλά τώρα έχουν γίνει και γυναικείες παρέες με αυτά, σου φτιάχνουν το Σαββατοκύριακο.
3: Εσύ έκατσες σε αυτό το σκηνικό που περιγράφεις και στη Eurovision.
1: Στο Eurovision όχι, γιατί δεν μου... Το είδα όμως, την είδα όμως.
3: Όλοι.
1: Όλοι. Το Σάββατο, ναι, την είδα. Όλοι.
2: Δεν είναι στα καλά του, παιδί μου.
1: Την είδα.
2: Δεν είναι.
1: Και επειδή
3: γενικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εδώ. Δηλαδή μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Πορτοσάλτε μας έπριζε όλα τα χρόνια.
1: Ο Πορτοσάλτε πήγε στο Eurovision.
3: Αυτό θέλω να πω.
1: Την είδα απλώς
3: όλα τα χρόνια ο Πορτοσάλτε ήταν να διαφημίζει Μέγαρο Μουσικής, Εθνική Λυρική Σκηνή, Καλά του Μιλάνου, η Φιλαρμονική της Βιέννης, η πρωτοχρονιά της συναυλία. Και πήγαινε και χόρευε μπαγκαράγκα. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
2: Εντάξει, κάνει. Δεν παίρνει
1: εγώ, επειδή δεν παρακολουθεί συχνά την εκπομπή, έδωσα την πρόβλεψή μου για τον μπαγκαράγκα από πριν.
2: Είναι αλήθεια.
1: Είναι όλοι μετά χρυσών προφήτες. Ναι. Εγώ είπα για την μπαγκαράγκα από την Παρασκευή ότι θα κερδίσει.
2: Έλεγε Ακύλας, βέβαια.
1: Αλλά σου είπα για τον ελληνικό τελικό.
3: Λοιπόν, να περίμενε. Πιταράς λέγομαι, Γιάννης.
1: Δεν μας άκουσες. Γιάννης Πιταράς, κυρίες και κύριοι, τώρα που έφυγε η Σία. Που ήταν το κλασικό center for.
3: Τώρα βαρύ φορτίο μου ρίχνεις, τώρα ναι. Μην το λες και έτσι.
1: Δοκιμάζουμε τα ψευτοεννιάρια τώρα ναι. Για να δούμε ποιον θα βάλουμε.
2: Τώρα αντικειμενικά εμείς προτιμούσαμε τη ΣΥΑ τώρα, έτσι, ναι. Για διάφορα.
1: Αλλά και εσύ καλός είσαι, δεν λέμε.
3: Εγώ την προτιμούσα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Περίμενε.
2: Μείνετε
1: στη γραμμή, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής του αθλητικού μας ρεπορτάζ, γιατί τι έχει γίνει από το πρωί. Έχει γίνει ένα σούσουρο με τα εισιτήρια, διότι κάποιοι οπαδοί που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο ακόμα δεν το έχουν παραλάβει, κάποιοι άλλοι το έχουν παραλάβει αλλά το παρέλαβαν λάθος, γιατί δεν αναγράφει πάνω αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ, που είναι υποχρεωτικό για την ταυτοπροσωπία, για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Και γίνεται το έλα να δεις αυτές τις ώρες. Ο Νίκος είναι ήδη στο ΟΑΚΑ και θα μας πει τώρα τα τελευταία νέα, γιατί μέχρι πριν από λίγο έπαιζε και το ενδεχόμενο να αλλάξει η σειρά των ημιτελικών, δηλαδή να παίξει πρώτα η Ρεάλ με τη Βαλένθια και μετά ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε. Νίκο,
4: καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου. Πού βρισκόμαστε?
4: Με ψευτοενιάρη, πάντως αν δεν είσαι η Μπαρσελόνα την Γκουαρδιόλα δεν κάνεις τίποτα.
1: Κάτσε, την Τρίτη. Ετοιμαζόμαστε για την Τρίτη. Γιατί τη φανέλα της Μπαρσελόνα τη λάνσαρε ο Τσίπρας χτες. Οπότε περίμενε.
4: Εντάξει.
1: Θα μπλέξουμε, Νίκο.
4: Είπα για την Μπαρσελόνα την Γκουαρδιόλα, τίποτα άλλο.
3: Λέει ο άνθρωπος που παραλίγο χθες να ήταν στο Ολύμπιον.
1: Ποιος, ο
3: Σταματέλος. Α, δεν τον έχεις ακούσει.
1: Όχι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Ρε Νίκο, αλήθεια είναι αυτά που λέει.
3: Ο άνθρωπος απλά δεν βρήκε εισιτήριο να πάει. Απλά.
4: Άμα θες να πας κάπου πας.
1: Έχετε μια ικανότητα να μην πω ότι κάνετε την κουβέντα. Ο άλλος πλακώθηκε με τον Νικολαίδη νωρίτερα.
2: Σιγά πλακώθηκα.
1: Πες μας τις ειδήσεις. Θα γίνουν κανονικά οι ημιτελικοί.
4: Τώρα που μιλάμε σχεδόν 2:20 δεν αλλάζει κάτι. Ομαλοποιείται η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
4: Και γιατί το πρόβλημα δεν ήταν να αλλάξει την ημιτελική, να παίξει νωρίς η Ισπανία και να πάει το βράδυ το Ολυμπιακός Φενέρ, γιατί το πρόβλημα ήταν στα εισιτήρια που έχουν πάρει οι φίλαθλοι από τις ομάδες και δεν το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, το είχαν και οι οπαδοί της Φενέρ και της Βαλένθια και της Ρεάλ.
1: Μάλιστα.
4: Κυρίως οι Ισπανοί, που το μεγαλύτερο μέρος έχει προμηθευτεί τα εισιτήρια από τις ομάδες.
1: Ναι.
4: Υπήρχε μια σκέψη, αν δεν λύνονταν το πρόβλημα, να πάει για παράδειγμα 7 ώρα ημιτελικός του Ολυμπιακού και 10 ο ημιτελικός της Βαλένθια με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
4: Θα να λέω, τώρα που μιλάμε, η Ευρωλίγκα μας έχει ενημερώσει ότι ομαλοποιείται η κατάσταση, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Άρα πάμε κανονικά στο πρόγραμμα.
4: Πάμε κανονικά, για την ώρα, το ξαναλέω. Γιατί
1: ωραία. Δεύτερο, πρακτικό ζήτημα.
4: Δεν έχει ξανασυμβεί. Ναι.
1: πρακτικό ζήτημα. Ένας που έχει εισιτήριο για να αρχίσει 6 ώρα το πρώτο παιχνίδι, τι ώρα πρέπει να είναι στο γήπεδο?
4: Επειδή θα υπάρχουν 3 ζώνες ελέγχων, όσο νωρίτερα μπορεί.
1: Κάμια ώρα πριν δηλαδή.
3: Μία.
4: Μία και λίγο παραπάνω.
3: Κάτσε. Παραπάνω.
1: Παραπάνω από μία.
4: Παραπάνω. Όχι. Παραπάνω.
3: Βάλε και τι ώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει για να είσαι εκεί πέρα.
1: Λέμε τι ώρα να είσαι εκεί. Το τι ώρα θα ξεκινήσει, ξεκινά και από τώρα.
2: Ξεκινάνε.
3: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει.
4: Αφήστε και λίγο νωρίτερα παραπάνω.
1: Ναι.
4: Δεν θα. Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν λέω να πάει από τώρα που είμαι εγώ. Εγώ έχω τη δικιά μου πετριά. Αλλά μην σκεφτεί ότι άμα πάω 5-5 και κάτι. Γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε κάποιο ελληνικό γήπεδο αυτή την ώρα. Ότι είναι όλα καλά.
3: Εσύ έχει αγωνία για σήμερα.
4: Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Συγγνώμη.
3: Αγωνία έχεις για σήμερα.
4: Εσύ τι λες?
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε, γιατί να μην
3: είναι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που είναι σίγουροι, ας πούμε, ότι όχι, θα κατεβούμε, το έχουμε πάρει.
1: Μα τι λες τώρα.
4: Ναι, άμα έχουν, άμα
1: ο Ολυμπιακός παθαίνει πάντα κλακάζ τον ημιτελικό. Γίνεται ο χειρότερος σε αυτός του. Ελπίζουμε φέτος να μην γίνει.
4: Παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην το ξεχνάμε. Και παίζει με την ομάδα που μοιράστηκε την πρώτη θέση. Το μεγαλύτερο διάστημα της κανονικής περίοδου.
1: Ναι.
4: Δεν παίζει με τη δόξα Λευκάνα.
1: Ουσιαστικά ο τελικός είναι ο ημιτελικός αυτός.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή όποιος περάσει από αυτόν, λογικά γίνεται το φαβορί. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
4: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά, επειδή μιλάμε ότι απέναντι η πλευρά είναι η Ρεάλ με τα 11 ευρωπαϊκά και μια Βαλένθια που έχει παίξει ένα μπάσκετ φέτος που το έχουμε χειροκροτήσει.
1: Ναι.
4: Και όταν φτάνει μέχρι τον τελικό, παρά τα προβλήματα τη Ρεάλ, παρά την αφηρία τη Βαλένθια, λέει ένα βήμα. Είμαστε για να το κατακτήσουμε και εμεί το ίδιο, θα λένε.
3: Έχει ωραίο χρώμα για την Αθήνα. Η Αθήνα, όποιο την έχει περπατήσει σήμερα, είναι λε και έχουμε ένα τεράστιο ατέλειωτο πανηγύρι. Πολύ ωραία, έχει ωραία εικόνα, όντω.
1: Λοιπόν, Νίκο, αφήνουμε γιατί έχουμε κι άλλα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα να τα πούμε.
4: Οκ, καλή συνέχεια.
1: Αν υπάρχει κάτι νεότερο, σε παρακαλώ, ή θυμάσαι στο δελτίο.
3: Έχουμε και πιο σοβαρά.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
3: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση στη Βουλή που γίνεται η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά με δεν παρενέβαινε. Πάμε να ακούσουμε.
5: 3 το πρωί χτύψε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη.
1: Να κάτσει να το δει Καριστιανός το βίντεο, να δει πως γίνεται αντιπολίτευση. Σε 30 δεύτερα έβαλε 40 θέματα.
3: Αυτό με τα τηλέφωνα έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει ένα σκίτσο σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι ο Μητσοτάκης στον Αναπαριστά να είναι στο κρεβάτι με τις μπιτσαμούλες, σε σεντονάκια κτλ. Τριν, χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει, λέει ναι. Ποιος είναι? Λέει ο Μπάμπης ο νυχτοφύλακας είμαι. Ήθελα να τσεκάρω ότι όντως απαντάτε εσείς στις 3 το πρωί.
2: Ο Πετρουλάκη νομίζω είναι.
3: Ναι, απίθανο, πραγματικά.
1: Το Πετρουλάκη το βρήκα χθες στην πόρτα, φεύγαμε μαζί. Του λέω τυχερέ. Μου λέει γιατί. Του λέω τώρα Καριστιανού, Τσίπρα, αυτά οι καλύτεροι σου. Δεν θα το βασανίσεις καθόλου το κεφάλι σου. 10 θα βγάζεις την ημέρα.
2: Έχει ένα σκίτσο που είναι οι διάφοροι πράκτορες και μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και λέει. Η υπηρεσία λέει ακούει, ξοβλέπει, αλλά δεν μυρίζει.
1: Δεν ξέρω από πού ήρθε η μυρωδιά. Τώρα που λέμε για τον Σαμαρά, να ξέρετε, κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες, γράφει και ένα παραπολιτικό σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, ότι ψιθυρίζεται κόμμα Σαμαρά στις 29 Μαΐου που είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης.
3: Πολύ συμβολισμοί.
1: Θέλω βέβαια να πω, που εγώ είμαι πιο μελετηρός από σας, ότι πέρυσι τέτοιο καιρό διάβασα ακριβώς το ίδιο παραπολιτικό. Δηλαδή, παραμονές Μαΐου, κάποιος φίλος του Σαμαρά ή συνεργάτης, δεν ξέρω ποιος την κάνει τη δουλειά, δίνει κάθε χρόνο το ίδιο παραπολιτικό.
2: Εντάξει, αλλά του χρόνου δεν υπάρχει.
1: Ή φέτος, ή ποτέ.
2: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι εγώ την πρώτη φορά που το διάβασα, λέω δεν μπορεί, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει, άρα μπορεί και να γίνει. Περίμενα στις 29, νύχτος 29, μπήκαμε στις 30, κόμμα Σαμαρά.
3: Μας πήραν την πόλη, αλλά τίποτα.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα, γιατί δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αλλά όσο να είναι, τα νέα κόμματα μυρίζουν πιο πολύ από το αέριο στην παραλία. Φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Καριστιανού, φάνηκε πότε έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Του Σαμαρά δεν μυρίζει.
3: Ναι.
1: Και παρά οι συνεργάτες του δεν είναι τόσο σφίγγες. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί 29 έχουμε την εβδομάδα, θα είχε μυρίσει.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι παράξενο.
3: Είναι τόσο χέμηθη, αποκλείεται.
2: Τόσο γρήγορα.
1: Δεν κρατούν τα
3: σφίγγες. Ναι, τώρα, χαίρομαι πολύ.
1: Γι' αυτό και εγώ για τις 29 τουλάχιστον δεν μου φαίνεται πιθανό, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Πάντως χωράει ακόμα ένα κόμμα το πολιτικό σχήμα.
1: Όλοι καλά χωρούν.
3: Εννοείται.
1: Όλοι καλοί χωρούν.
3: Πίστευε εσύ, ας πούμε, ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες με την Καριστιανού?
2: Όχι.
3: Όλοι αυτοί που πήγαν εκεί.
2: Ο Σαμαράς.
1: Εγώ το πίστευα.
3: Όλοι
1: αυτοί. Το λέγαμε από το πρωί, λέγαμε.
3: Από διαφορετικές αυτές.
1: Ότι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι.
2: Ξεκασμένους έχουμε.
1: Όχι, κάτσε, δεν είναι μόνο ψεκασμένοι.
3: Δεν είναι. Αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Είναι κάτι τύπου που ψάχνουν να βρουν.
3: Δεν είναι μόνο έτσι με την έννοια. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό? Εσύ πιστεύει. Πάμε ανάποδα. Λέει, ας πούμε, φιλορωσικό κόμμα.
2: Τι λέει?
3: Υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι.
2: Μας ψεκάζουν. Πόσοι είπαν ότι μας ψεκάζουν, θυμάσαι?
3: Ωραία, πάμε
2: πόσοι,
3: λοιπόν. Πόσοι, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
2: 25%.
3: Χριστιανέ μου, άκου λίγο. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν.
2: Ναι.
3: Πάει αυτό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι καλύτεροι από τους Αμερικάνους.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε μπράβο στις 17 Νοέμβρη με αυτά που έκανε.
1: Βέβαια.
3: Υπήρχαν. Υπάρχουν αυτοί με τους εξωγήινους. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύαν ότι άμα βάλεις χλωρίνη αντί για τα ζουμιά, τα άλλα που σου έλεγε ο γιατρός,
1: αντισηπτικό
3: θα είναι. Υπάρχουν. Βέβαια. Όλοι αυτοί λοιπόν, το να πάνε σε ένα κόμμα.
1: Αντιεμβολιαστές.
2: Δεν θα πάνε όλοι.
3: Ότι πάντα όταν υπάρχει ένας άνθρωπος να μπορεί να μιλήσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων, θα πάνε.
1: Ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα. Ευτυχώς υπάρχουν καμιά δεκαριά και μοιράζονται. Άμα
3: υπήρχε. Κάπου.
2: Όχι,
3: το πιο ωραίο το πένα φίλο μου. Λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, λέει. Μάζεψε 45.000 κόσμο στο Καλλιμάρμαρο με 15 ευρώ εισιτήριο και 20. Και χθες δωρεάν η εκδήλωση στο Ολύμπιον. 400 άτομα.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι, τότε η Καριστιανού ήταν η.
3: Η ίδια δεν ήταν, ήταν κάποιος άλλος. Ποιος το οργάνωσε τότε?
2: Δεν έχει σημασία. Ήταν η πονεμένη μητέρα που είχε χάσει το παιδί της. Οι άνθρωποι πήγαιναν συναισθηματικά για να συμπαρασταθούν στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
3: Χθες ποιοι πήγανε?
2: Χθες πήγανε η ομάδα αυτή των 57, δεν θέλουν να τη δούνε. Γιατί χρησιμοποιεί ένα πράγμα το οποίο τους αγγίζει αυτούς απόλυτα για να κάνει πολιτικό παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, θα συνεχίσουμε. Νότι.
2: Τι θες?
1: Κάτι έχεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Σύση Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα.

0: άρρωστοι.
1: Hola, señor Maquis.
0: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
2: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
3: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Λοιπόν,
6: πες κανένα θέμα, ρε Γιάννη, δύο λεπτά έχουμε.
5: Όπα, έχω εγώ.
6: Άκου λίγο.
5: Ρίχτω, Νίκο.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
8: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
6: Ζαν Ντάρκ.
5: Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμμαχήσει 4-5 στη Βουλή ο Φλωρίδης, ο Κερίδης, ο Βορίδης, ο Πλεύρης και κάποιοι άλλοι και σου λέει θα σε αποτρελάνουμε τελείως. Το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε να μιλήσουν στη Βουλή και σκέφτονται από πριν. Θα με διακόψει η ζωή, πρέπει να την απογειώσω. Αυτό γίνεται.
6: Ναι, για να μην παίξει μόνο ζωή, να παίξω κι εγώ.
5: Ναι. Εννοείται. Αυτό. Α, και αυτό, είναι βασικό.
6: Στο πάνω πάντως η Δημοκρατία πάει να μας τρελάνει.
5: Είχε
6: περάσει με 120 πριν από 2 χρόνια, τώρα θέλει 151.
5: Αυτή δεν σε τρελάνει. Ναι. Το Πασόκ που κατέθεσε εξεταστική και αποχώρησε από την εξεταστική του.
6: Γιατί είπανε δεν το δέχομαι με 120, 151.
5: Τι να κάνει το Πασόκ εκεί.
6: Μόνο το Πασόκ αποχώρησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, έμεινε κανένα μέσα.
5: Ε, αυτό. Άρα εσύ είναι η Δημοκρατία, είδε μόνο.
6: Είναι δημοκρατία. Ξαφνικά αποφάσισε να είναι δημοκρατία εξεταστική.
5: Πρέπει
6: να περάσει με 151 και όχι με 120.
5: Ναι, αλλά εσύ κατέθεσες ένα αίτημα.
6: Η ίδια επιτροπή.
5: Αποχωρείς από το αίτημα που κατέθεσες.
6: Μα τι να αποχωρείς.
5: Κατήγγειλε τον, αλλά μείνε. Όχι να τρέξει να προλάβει το Final
6: Four. Μα είπε ότι ομίστε. Βγήκε ο Βορίδης και είπε γιατί το 151.
5: Εμείς το Πασόκ πάρει στο μπάσκετ, το έλεγα από χθες.
6: Αυτό
5: έλεγα από χθες.
6: Είναι σοβαρό.
9: Γι' αυτό δεν καταθέτει πρόταση μορφή που λέγαμε.
5: Από χθες. Πρόταση Μονφής θα καταθέσει,
9: πότε,
5: λέω εγώ.
9: Μετά το Final Four.
5: Πάνω στον Τσίπρα. Μόλις πάει ο Τσίπρας να κάνει το σώμα.
9: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη τρίτη.
6: Βασίλη, όταν παίζει με τη λογική του κόσμου, θα το πληρώσεις.
5: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
6: Βεβαίως.
5: Ισχύει για όλα τα κόμματα.
6: Αλλά το να κάνει την ίδια επιτροπή πριν από ένα χρόνο με 120 και τώρα αποφασίζει να την κάνει με 151.
5: Μα
6: κάτι
5: την
6: δεν
5: ίδια
6: πάει καλά.
5: Ενώτη, την ίδια. Ο κανονισμό λέει, άμα κάνει εξαιρετικά.
9: Σου είπε ότι είναι
5: ζήτημα
9: εθνική ασφάλεια τώρα. Έχει άλλη.
6: Ενώ τότε δεν ήταν.
9: Όχι, τότε δεν ήταν.
5: Μα τότε τη δέχτηκε. Έγινε εξεταστική.
6: Ναι,
5: τώρα και τώρα λέει να ξανακάνουμε εξεταστική. Γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Παρακολούθησαν κανένα άλλο.
6: Μα δεν είπε το δεν είπανε να το ψηφίσουμε. Δεν προέκυψε, παιδιά, τίποτα άλλο.
5: Η Νέα Δημοκρατία στις υποκλοπές έχει κάνει μεγάλα σφάλματα.
6: Έτσι.
5: Αλλά και το Πασόκ δεν πάει πίσω.
6: Στις υποκλοπές δεν έχει κάνει σφάλματα.
5: Τι δεν έχει κάνει
6: σε χιλιάδες θέματα. Έχει κάνει προχτές αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης, ήταν φάουλ.
5: Εγώ
6: το ότι
5: λέω,
6: μιλήσανε μέσα, μίλησε ο επικεφαλής σε ΕΥΠ και μετά βγάλανε ανακοίνωση τι είπε. Αυτό είναι απαράδεκτο.
5: Θα είναι σήμερα στο μπάσκετ και από χτες γκρινιάζανε στον Ανδρουλάκη πώς θα πάμε στο μπάσκετ που μας έβαλε ψηφοφορία. Και σου λέει, άσε, θα το κανονίσω.
9: Αλλά και ο θέλει να πάει. Αλλά είχε κάνει τη δήλωση προημερών ότι άμα είναι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάω. Τώρα που είναι η μία,
5: ακριβώς,
9: θέλει να καρφωθεί.
5: Γιατί άμα πάει και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, δεν θα φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες
9: κάζανες. Έτσι έκανε και με τον Ακύλα. Έκανε αυτή τη δήλωση για την Eurovision ότι έχει βρει όλες τις ψήφους από το ΕΛΚ.
5: Προβλέπω.
9: Πήγαμε κουβά, που είπε και ο Ακύλας.
5: Θα πάει στον τελικό. Γιατί στον τελικό, ό,τι και να γίνει, αν και αν περάσει ο Ολυμπιακός, ούτε στον τελικό δεν θα πάει.
9: Νότι, να ακούσεις το καινούριο τραγούδι του Ακύλα.
6: Τι είναι αυτό.
9: Ακύλα τεκύλα.
6: Καινούριο.
9: Ναι, σήμερα.
5: Πιταρά.
9: Αλήθεια.
5: Φτάνει. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πιταράς ήταν στο ένα μικρόφωνο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
6: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε.

0: φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκους.
14: Κόσμος 96,5.
15: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
15: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
15: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
15: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
15: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
15: Smart,
18: Ford,
15: Opel
18: και BMW.
15: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
15: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
15: Electro Team Marketos.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
20: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
19: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
20: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
20: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
19: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
20: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
19: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών. Μόνη.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
20: Τηλέφωνο 2671-0-252-51.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Η μόνη σας επιλογή.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
21: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
22: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
23: Το Βουλίο Εφετών που ξενίζει.
24: Δεν πάβει να είναι ένας συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες, αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
25: Και έχει ξεσπάσει από χθες πολιτική φίελα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
26: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
27: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
25: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
28: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στη Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θιβών ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Εγάλιο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θιβών, ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς τα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει με βραδιπορία, λένε μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολες, Σπύρο.
25: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
29: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
0: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
25: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν. Νομίζω σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης που εξαθρώθηκε όταν έσκασε, όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας. Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ελαφρότερες ο κύριος.
2: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
3: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
25: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες. Και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ. Να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το Συμβούλιο τώρα, τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Mm-hmm. Τι μπορεί να έλαβε υπόψη του. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό. Γιατί στις πολλές φορές ισόβια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά ισόβια στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει. Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως αν ασκηθεί ανέρεση μόνο εκεί μπορεί να πατήσει, από ό,τι λένε δικαστικές πηγές, στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον ευμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί ανέρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
6: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
5: βεβαίως.
6: Δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
5: Όχι, όχι, τίποτα. Ήτανε, πηγές της φυλακής λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
6: Ναι. Ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
5: ναι.
6: Τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
5: Mm-hmm.
6: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
5: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
6: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
5: Όχι.
6: Γιατί αν είναι έτσι, θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
5: Βέβαια και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι, ή για τους άλλους που παραμένουν στην
6: φυλακή. Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου, για να κάνει κάτι τέτοιο ο Άριος Πάγος, δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε, ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
5: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Αριστάκου.
6: Σίγουρα, όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
5: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει, γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση. Μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
6: Βέβαια, βέβαια.
5: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στη 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις.
6: Ναι.
5: Είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
6: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της...
5: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια, τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα εν συμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
6: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο Ιωσήφ?
5: Ναι, από χτες. Από χτες.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, είναι.
6: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου.
5: Να είστε καλά.
6: Η Άννα Κανδύλη, η δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας με πολύ μεγάλες επιτυχίες και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στον ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
7: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, τον κύριο Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεπτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
6: Ο Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κ. Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας. Και όλο αυτό που περιγράφει ο κ. Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λήψους, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με
25: είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη, τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα, το Γιωτόπουλο και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. Είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση: «Εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο». Ο Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
8: «Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν».
25: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action 24, και η κυρία Βόζεμπεργκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπεργκ.
9: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
10: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
9: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση του εισαγγελέας και θα κριθεί
10: στο
9: Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
11: Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσει στη φυλακή όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Όσο ελπιϊκής και να είναι ένας άνθρωπος, τον τρομοκράτη δεν τον συγχωρεί.
25: Αυτά είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ, που επαναλαμβάνω τώρα είναι ευρωβουλευτής, αλλά έχει ζήσει από κοντά την όλη υπόθεση και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Σας είπα πριν ότι στα εγκλήματα που έκανε ο Γιωτόπουλος συγκαταλέγονται και πολλά εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Ναι. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς. Ναι. Ήταν ο αρχηγός της νομοκρατικής οργάνωσης που δολοφόνησε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
25: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό, να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξείες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με το Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν οι κατώνει ήθος οι ψήφοι κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν-έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, για επιχείρηση συγκάλυψης, αλλά και για κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα, και στη συνέχεια να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση διεξάγεται με την παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Πλέξης Ελευθερίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Υπήρχε και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε μια κριτική και εκείνος προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις υποκλοπές, με την απάντηση να έρχεται διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα πετραγμένα της κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς τους 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
25: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτσι. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
4: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
14: Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
4: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
15: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Κύριε Βορύδη, σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλειψε στην ομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη, εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
16: Εμείς στην Πλεύση Ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
14: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
25: Ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά, σημειωτέων τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του, τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
17: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
19: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
20: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει πένετρο να ανοίξει τις
5: Κόσμος 96,5.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά.
7: Υδραυλικά.
6: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Αν προσπαθήσει να αλλιεύσει και από εκεί ψήφους, πάντως και το εθνικό πατριωτικό ας πούμε στοιχείο υπήρχε πολύ έντονο.
14: Και δεν είναι τυχαίο που το έκανε και στη Θεσσαλονίκη.
13: Ακριβώς.
14: Και ακόμα και ο τόπος δηλαδή.
13: Εκεί εμφανίζεται και πιο ισχυρή και στις δημοσκοπήσεις.
14: Ελπίδα για τη δημοκρατία του κόμμα.
13: Ναι.
14: Η ονομασία του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα όνομα, αλλά φαντάζομαι είναι στην τελική ευθεία όλος ο μηχανισμός για την 26η. Μαΐου. Και είχε ενδιαφέρον αυτό που σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, έτσι, το σχόλιο και την ανάλυση σου, ότι θα δούμε περισσότερο να παίζει με μπλε κόκκινο.
13: Ναι, ήταν αυτή η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
14: Μπαρτσελόνα δεν ήταν τυχαία.
13: Όχι. Θα είναι τα δύο βασικά χρώματα στο σήμα του κόμματος. Αυτό επέλεξε. Ναι. Νομίζω θα υπάρχει και κάποια αιτιολογία.
14: Και καλά το κόκκινο, το μπλε...
13: Το μπλε είναι η πατρίδα, είναι η θάλασσα.
14: Ναι.
13: Εντάξει, όλα ερμηνεύονται. Θα διαβάσει την ειδητική διακήρυξη πάνω από το Βήμο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη το βράδυ και μετά θα ανοίξει μέσα στο site του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να μπαίνει κάποιος και να την υπογράφει την ειδητική διακήρυξη.
14: Ναι.
13: Και σε λίγα 24 ώρα μέσα στο site πλέον του κόμματος, το οποίο θα είναι έτοιμο, θα υπάρχει ειδική φόρμα αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος του κόμματος. Έτσι θα πάει πάνω κάτω το χρονοδιάγραμμα. Και μετά αρχίζει βεβαίως περιοδίες, full πυκνό πρόγραμμα.
14: Θα πατήσω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ. Μίλησε στην ΕΡΤ για να σε ρωτήσω μετά για τους ανθρώπους που θα συγκεντρωθούν γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος ήταν μια επιλογή Τσίπρα, έτσι.
13: Ναι,
14: τον έβαλε επικεφαλής του επικρατείας
13: στις
14: εκλογές του 23, ποτέ ήταν 24. Να ακούσουμε τι είπε.
15: Προσβλέπω να ξαναεμπλακώ. Το διαχείρημα του κυρίου Τσίπρα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στο προοδευτικό χώρο είναι μια πολυδιάσπαση η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση.
14: Νομίζω ότι ανοιχτά το είπε ο κ. Σιλόπουλος ότι θα συμμετέχει στο όλο εγχείρημα. Υπάρχουν άλλα έτσι πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
13: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι οι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
14: Θα είναι τσιπροκεντρική, ας μου επιτραπεί έτσι.
13: Χωρίς να υπάρχει να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
14: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι.
13: Κοίτα, η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε, γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή, είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
14: και να πας σε ένα άλλο κόμμα,
13: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα 4 και 6 Ιουνίου θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βεβαίως υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
14: ότι
13: θα πάει.
14: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν
13: κεντρική επιτροπή αύριο.
14: Ναι.
13: Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Οσγιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
14: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κύριου Σαγκελάριδη.
13: Ναι.
14: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παρέτηση, ανέλαβε ο κύριος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στο FM 100.
16: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Παξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
14: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
14: Ναι, τι έγινε. Εξαπλώθηκε εδώ... το πράγμα.
17: Ακούμε δικαστήρια στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται, θα πω ότι φλέγεται πια. Λέει, δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που εξηγούσε. Δηλαδή, πραγματικά.
14: Ακραία πράγματα.
17: Είναι ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, όλης της ηγεσίας του κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Σγιουροζέν. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο του 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιτσδάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσουν ως Γιουροζέλ. Δηλαδή έχουμε έναν καθαιρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή, άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών. Σε αυτά τα πλαίσια προχωράει η Τουρκία.
14: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει, δεν θα πω υποδιάλυση, αλλά τέλος
17: διάλυση. Είναι διάλυση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, έχουν διαστήσει εκλογές πρόωρες. Ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Τον Κεμάλ, όχι, θεωρητικά τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι αυτό. Γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και πρόωρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί, αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, θα το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο. Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει. Ναι.
14: Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία, αν μου πείτε.
17: Επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
14: Ναι.
17: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο. Με την ελπίδα ότι θα έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι και τα λοιπά θα το ψήφιζαν, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχής στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
14: Ναι. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, Μάνολ, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
17: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers. Δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρή Καγιά, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψής, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δεν ζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο τον τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε τρεις εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
14: Πάντως μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει, και όμως κατά τη γνώμη μου από μία εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία, είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
17: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
14: Α, μάλιστα, έχει και
17: ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στον κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως βγει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές μας ένομαζαν, δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε 2 ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
14: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Αν μου επιτρέπεις, αυτό που κάνει, που συμβαίνει, ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία, φαίνεται τον κύριο Σντάρογλου. Ο κύριος Σντάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να είσαι έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και να επιλέγεις τον αντίπαλό σου που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
14: Ναι.
17: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
14: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
18: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθένει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δίθεν καταγγελίες του κόμματος Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
14: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλά. Απλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
25: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
26: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
25: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
27: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και επιστρέψαμε, Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
14: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται, και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε. Για να περάσω εγώ στα άλλα μετά.
5: Νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική. Έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή, συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον. Γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες, με πρώτη την Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά τις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις, οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων. Εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζούνε περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε. Και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης.
14: Και εδώ αυτό το κομμάτι του ενεργειακού είναι που και εσύ με την αρθρογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
5: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την απαθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας

0: περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
1: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
0: Κανένα πρόβλημα απολύτως.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αποφυλακίστηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Αλιτζάνο Λουντά. Συνεδριάζουν και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Και νέες ερευνές της Βρετανικής αστυνομίας βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεών του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει. Σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
4: Προφανώς, μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορή, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει. Γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερο πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε. Και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτός ο χαμός που έχει γίνει, που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάρουν τα εισιτήρια που έχουν χρήσιμοπληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι,
4: είναι και να μην έχουμε θέματα.
1: Σε 9 είναι ο επόμενος.
4: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, τις μετακινήσεις ή ακόμη και τις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Λόγω του Final Four, οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!

0: αγάπησε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο Regency Casino.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
13: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
12: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
13: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
12: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
13: Τι ερώτηση.
12: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
13: Αυτό ξαναπες.
12: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
14: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Αποφασίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε.

0: εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-25251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κόσμος. Κόσμος. 96,5. Το έχουμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα,

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Σω κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται, ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου. Το φύλακα αγγελό μου. Τον κόλλητό μου. Το μικρό θεό μου.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 069 425.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
8: Το νου σας, στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω, θα φύγω κι εγώ.
9: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένο με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το ωριό ραντεβού σας με τις καλύτερες μουσικές. Γίνετε να το χάσετε.
8: Το νου σας, δε μάλια.
10: Χορηγή της εκπομπής είναι...
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Βανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
13: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
14: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
13: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
14: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

καλησπέρα στα μεγάλη παρέα του κόσμου στο 965. Το δικό σας μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής που μόλις ξεκίνησα. Και για τα επόμενα 55 λεπτά θα ακούσουμε διασκευάρες. Μπροστάς Γεράσιμος, στην επιλογή αλλά και στη μίξη των κομματιών. Φύγαμε.

αμιλόμπητη στο πρώτο ημίωρο. Έχουμε περάσει τα πρώτα 20 λεπτά μαζί και πάντα στην παρέα μας, Τζοβάνα Ξαντώνη, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρου, μοσαϊκών πλακιδίων τεράτσο. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, Δαφείο Φανοποιείο, Σταδωριζάτη Κεφαλονιάς, η αγαπημένη χορηγή που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς. Μουσικό Κεφαλόνια update λίγο μετά τις 8, Κώστας Γεράσιμος, Αργοστόλη Κεφαλονιά.

In the Air Tonight σε ένα Jericho Max Remix. Πάμε να πάρουμε διαθεσμικές ανάσες και θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημίωρο. Εδώ πάντα στον αγαπημένο σταθμό της πόλης Κόσμος 965, Αργοστόλη Κεφαλονιά. Το δικό σας μουσικό Κεφαλονιά update της Παρασκευής.

0: Get inspired by the best soul funk and disco re-edits. Rhesus on Dex. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σαδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

Επιστρέψαμε. Rolling the deep. Στα 120 beat per minute, εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά 25 λεπτά μαζί.

Άλλη μια όμορφη διασκευή εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής. Προσφέρουν οι αγαπημένοι χορηγοί Αντώνη Τσιβωνάκη, τοποθέτηση και συντήρηση Μαρμάρου, Μοσαϊκών, Πλακιδίων, Τεράτσου. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος. Γραφείο, Φανοπείο, Στάτος Ζώτα Κεφαλονιάς. Κόσμος 965, μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής. Άλλα 12 λεπτά μαζί, Μπόσας Γεράσιμος, Άργος Στόλη Κεφαλονιά.

Δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος να παίξουμε όλο το κομμάτι, αλλά πρέπει να κλείσουμε ένα Wicked Game σε ένα The Room Antics. Αν περάσετε καλά, να ανανεώσουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, εδώ, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, κόσμος 965. Χαμηλόπιτη στο πρώτο ημίωρο, ανεβήκαμε λίγο στο δεύτερο, έτσι μας βγήκε σήμερα. Να περνάτε καλά, να είστε αληθινοί, να χαμογελάτε, να ακούτε καλή μουσική, να προσέχετε. Τα φιλιά μου.

0: Rhesus on decks. Feel the music.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
5: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνω.
6: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχ.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14 στο

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Με νέο, με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος. 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.